0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

σίδερο στο χέρι, άσο στη βουλιά. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια.

σπόρια, τι τραβάρια σα τα μπόρια, τι τραβάρια σα τα μπόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σα τα μπόρια, τι τραβάρια.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο Λαϊκά.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Στο μεταξύ, ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση του στρατού κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν, διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερος τέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωοπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί σε δύο μήνες, η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε υπαναχώρηση της Χαριλαίου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το Πασόκ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπίου από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
0: Καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίος 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Ανάλογος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίος 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Ανάλογος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βροχές το πρωί και σταδιακή

0: πολύ καλημέρα σας. Περιμένοντας την άνοιξη, παγώσαμε παιδιά, παγώσαμε μέχρι να μπούμε μέσα. 8 βαθμούς Κελσίου είχε έξω. Όπως Δεκέμβριο, κάπως έτσι. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. 5 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει τρολό εδώ στο Earth News Radio και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και μαζί θα πάμε για τις επόμενες 3 ώρες ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με πολλή ενημέρωση, καλεσμένους, μουσική και βεβαίως με όλους εσάς που μας ακούτε και θέλουμε τη συμμετοχή σας, έτσι ώστε, την επιδιώκουμε δηλαδή, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε την εκπομπή, είτε με τα σχόλιά σας, είτε με την κριτική σας, είτε με τα θέματα που ζητάτε να ασχοληθούμε, είτε για το πολύ πολύ απλό, να μοιραστούμε καλημέρες βρε παιδιά, φωτογραφίες γιατί όχι, από όπου και αν βρίσκεστε, που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και γινόμαστε έτσι μια μεγάλη μεγάλη παρέα απ' άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα. Διάβλος επικοινωνίας για να συμβούν όλα αυτά τα ωραία που σας λέω είναι το Viber, δωρεάν λοιπόν, από την εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας μπορούμε να επικοινωνούμε. Γράφετε 2 λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, κριτική, φωτογραφίες, όλα, όλα αυτά τα ωραία. Που μοιράζονται οι παρέες δηλαδή, αυτά. Συμπορευτής και συνδιαμορφωτής θα έλεγα, διότι από τα χέρια του, από τις επιλογές του κρεμόμαστε, είναι ο μπαμπάς του Τσίκο, Παναγιώτης Σταυρούλιας. Της Καλλιόπης είναι ο μπαμπάς και του Τσίκο είναι ο μπαμπάς. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Ο μαέστρος στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να τον τσεκάρουμε το πάνω μας. Πάμε να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του δηλαδή. Δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε καιρό. Μάλιστα το απόγευμα θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Θα έχει μποφόρια λέει, θα έχει βροχούλες. Πάντως η θερμοκρασία έχει κάνει και ένα κλικ προς τα κάτω. Για να ακούσουμε λοιπόν την Αναστασία Τυράσκη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φθινοπορεινό έως χειμωνιάτικο θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε επιστροφή της άνοιξης με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των βοριάδων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά την Κυριακή. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, αλλά και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στα Ανατολικά πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 στα Ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι βαθμία θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε εδώ τα κοιτάπια της ενημέρωσης, πάμε να μοιραστούμε όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες που σας λέω συνήθως πριν την έναρξη. Διανύουμε λοιπόν την τρίτη ημέρα του Μάη. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10. Θα είμαστε στο φως 13 ώρες και 34 λεπτά. Είναι η πρώτη Κυριακή του Μάη, του παραλίτου λέει εδώ, το εορτολόγιο της Αγίας Μαύρας της Μάρτυρος, Μαύρος και Μαύρα λέει και Μαυρουδής, που γιορτάζει ο Διόδωρος, ο Ξένιος η Ξενία, η Ροδόπη ο Ροδοπιανός και η Ροδοπιανή του Αγίου Ροδοπιανού λέει. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους αυτούς και βεβαίως σε όλες και όλους που έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, στις επαιτίους, που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα είναι λέει Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας, δεν είναι αυτονόητο αυτό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μάη και δημιουργήθηκε λέει για να αυξήσει την προβολή των λαότρικων οικογενειών και να τονίσει τη σημασία προστασίας των δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Είναι κάτω χειρώθηκε από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάζω όλα αυτά, του ΟΗΕ το 1991. Χωρίς αυτή η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου. Εννοείται πως είναι έτσι. Και σήμερα βεβαίως είναι και Παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Πορείες ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα, συγκεντρώσεις πολλών συμμετεχόντων σε ανοιχτούς χώρους με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή λέει για την παγκόσμια ειρήνη. Δες ποια μέρα έφυγε ο Θανάσης Βέγκος, γιατί σαν σήμερα έχει φύγει ο Θανάσης Βέγκος. Θα το δω τώρα εδώ στο σαν σήμερα, θα το βρω μπροστά μου. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης, ο μεγάλος ηθοποιός, ο μεγάλος μας κωμικός που αγαπήθηκε όσο λίγοι εδώ στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο από εκείνους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όλοι μία καλή κουβέντα είχαν για τον Θανάση Βέγκο και πόσο σπουδαίο είναι να φεύγει κάποιος έτσι και να αφήνει θετικό αποτύπωμα πίσω του και ως άνθρωπος και με τη δουλειά του. Να τον έχει καλά ο Θεός εκεί πάνω που βρίσκεται. Πάμε να δούμε λοιπόν και πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1808 και οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από δυνάμεις του Ναπολέοντα που είχαν εισβάλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του, οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου. 1837 εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα, είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. 1890 πεθαίνει στις φυλακές της Χαλκίδας ο βουλευτής και πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ράμπαγας, που θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια Λίμωνο. Διατήρηται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά. 1941 οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο. 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά παρακαλώ στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την Τσεσκά Μόσχας. Ο Ζέλικο Αμπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους, οι 4 στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βασίλης Πανούλης ανακηρύσσεται ο πολυτιμότερος παίκτης. στις γεννήσεις σαν σήμερα ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 1887 έφευγε η σπουδαία του θεάτρου μας Μαρίκα Κοτοπούλη. 1919 ο Πιτ Στίγκερ, τραγουδιστής της folk και ακτιβιστής, συνεισέφερε στην διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα, στα 1833, Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος. Η Δαλιδά, στα 1987, Ιταλο-Γαλλο-Αιγύπτια τραγουδίστρια. Και σαν σήμερα, το 2011, έφευγε ο Θανάσης Βέγκος.
1: Η επιχείρηση αστραπή θα χαλάσει κόσμο. Εξάλλου, στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης που λέγαμε και νωρίτερα. Με τι θα ξεκινήσουμε, πόλεμο θα ξεκινήσουμε. Εδώ από τα εσωτερικά μας με έχει θυμώσει απίστευτα αυτή η είδηση και οι εικόνες, όσα τουλάχιστον μπορέσαμε και είδαμε, για αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους και για όσα συνέβαιναν εκεί με τις τέσσερις ηλικιωμένες που η λέξη φιλοξενούνταν δεν ταιριάζει. Δυστυχώς δεν ταιριάζει. Λοιπόν, πάμε. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα έχουμε και θέμα στην εκπομπή γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται με τις εξέλιξεις στον πόλεμο. Μπορεί η Τεχεράνη να μετριάζει τις απαιτήσεις της και να εγκαταλείπει τον ορό της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως λέει γιοκ, απορρίπτει την νέα ιρανική πρόταση που συνδέει τη συζήτηση για τα πυρηνικά με την άρση των κυρώσεων. Δεν θα φύγουμε από το Ιράν με τον κίνδυνο να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα 3 χρόνια αργότερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε επίσης ότι εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είπε ότι ξανακοιτάζει, ότι επανεξετάζει την ιρανική πρόταση των 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, φιλικός είπε, εντός εισαγωγικών είναι, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Το τίμημα που πληρώνουμε όλοι οι άλλοι δεν το βλέπει και δεν το εξετάζει. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή της συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερο στέλεχος κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλέον είναι πολύ πιθανή η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο είμαστε. Τώρα όσον αφορά, πριν το δούμε αυτό αν και είμαστε πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά το πώς εξελίσσεται τη ζωή στην Τεχεράνη, έβλεπα το τι μετέδιδε η απεσταλμένη της ΕΡΤ Κάτια Αντωνιάδη. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να ξαναβρουν ρυθμούς φυσιολογικής ζωής, δεν υπάρχει. Ολίγησε από την καθημερινότητα που είχαν μέσα σε συντρίμμια και σε βομβαρδισμένα κτίρια και βεβαίως η αβεβαιότητα δεν λείπει για την επόμενη μέρα. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο ανώτατος ηγέτης τώρα του Ιράν, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ, ζήτησε να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα του οικονομικού πολέμου, καθώς οι μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Σε μήνυμά του μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού κατά την άποψή του απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Αρκεί να σας πω ότι η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη, για να καταλάβετε τι γίνεται και μέσα στην χώρα. Περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτή τη βδομάδα ο Υφυπουργός Εργασίας του Ιράν. Όλα αυτά τα ωραία στο Ισραήλ επικεντρώνουν βεβαίως και στις επιθέσεις εκεί στην κίτρινη ζώνη στο νότιο Λίβανο, περιμένοντας να δουν και τις βουλές του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά το Ιράν.

0: και στις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας με τον πόλεμο, εκτός από αυτά που ζούμε με το πετρέλαιο. Και αναμένονται και νέες αυξήσεις, τα λέγαμε και χθες, κάθε μέρα τα λέμε, το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Αναμένονται νέες αυξήσεις λοιπόν από εβδομάδα. Ήρθε να προσθεθεί και η πτώχευση μιας αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, της Spirit Airlines. Θεωρείται το πρώτο οικονομικό θύμα του πολέμου στο Ιράν. Η αεροπορική εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από την εκτείναξη κόστους των αεροπορικών καυσίμων, που προκλήθηκε λοιπόν από τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ. 17.000 άνθρωποι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Η εταιρεία αρνήθηκε κρατική επιδότηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι θεώρησαν ότι έτσι κι αλλιώς από το κόστος των καυσίμων δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, οπότε μπήκε το λουκέτο. Τώρα, στο άλλο θέμα που δημιουργεί με την Ευρώπη ο Τραμπ, και αφορά στην αύξηση των δασμών 25% που επιβάλλει στα αυτοκίνητα, και όχι μόνο στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη, αλλά και στα εξαρτήματά τους. Το τι σημαίνει αυτή η ιστορία και ποιος τελικά και κατά πόσο θα πληρώσουμε το μάρμαρο, για πάμε να τα ακούσουμε στην μικρή ανάλυση που έκανε στο Δελτίο εδώ η Ραλού η Αλεξοπούλου.
1: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα εξαρτήματα, που συνεπάγεται ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, τα κέρδη των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια.

Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Οι πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει σχεδόν από την έναρξη της εκπομπής. Είπα, λέει, η θερμοκρασία έπεσε ένα κλικ πιο κάτω. Μήπως ξέρεις από πού βγήκε το κλικ? Εγώ ξέρω, λέει. Καλημέρα. Ζούμπερι και νέα μακρύ. Ας κάνει κρύο. Να ήμουν λίγο ζούμπερι και νέα μακρύ, ήθελα κι εγώ, Στέφανε. Όχι μηνά, μα τι να είμαι. Για πες μας, λοιπόν, από πού βγαίνει η λέξη κλικ. Καλημέρα και στο Γιώργη. Ο Γιώργης από την Ελευσίνα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον Νικόλα, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, και μας στέλνει εδώ ένα σκίτσο, μια μάσκα ενός Ιάπωνα που γελά για την Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Κική, στην Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας, με τα εσωτερικά. Σας πω λίγο τα πολιτικά. Έχει σηκώσει θύελα η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη, παρά την προηγούμενη συνεννόηση που είχε γίνει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για τα πρόσωπα δηλαδή που θα στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο το ψήφισμα του Δέλτα Σίγμα Αλφα που ζητά την παραίτησή του, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών λοιπόν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ότι ο ελεγχόμενος δεν γίνεται να είναι και ελεγκτής, για εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και κλιμάτων κάνει λόγο ο Βελόπουλος, και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης και Θεσμική Επιτροπή χαρακτηρίζει το ψήφισμα του ΔΟΥΣΟΥΑ η Ένωση Εισαγγελέων της Ελλάδος.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος επανέρχεται. Ο δαίμον του τυπογραφείου, μα τι να λέει, ήθελε να γράψω. Με βάφτισε μήνα. Καλών και το μήνα, ρε εσύ. Δεν σε μαλώνουμε, Στέφανε, για το Θεό. Το κλικ λοιπόν αφορά το όπλο Mi-1 που μας είχαν δώσει, λέει, στο στρατό. Και όταν κάναμε εξάσκηση στη σκοποβολή, μας έλεγαν για καλύτερο στόχο: επαναλάβατε βολή με ένα κλικ πιο πάνω ή πιο κάτω, ανάλογα. Τη ζητούσαν λοιπόν. Καλημέρα. Είδατε πώς μένει στο μυαλό κάποια πράγματα. Λοιπόν, το τραγούδι λέει για καλοκαίρια. Εμείς εδώ έχουμε χιόνια. Μάη μήνα έχουμε χιόνια. Κάνουμε πρωτομαγιά με χιόνια. Φαντάζομαι ότι όλοι είδατε αυτές τις εικόνες. Λες και ήταν πρωτοχρονιά. Λέω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι και τα όσα έστειλαν οι ανταποκριτές μας, για το που χιόνισε και για το πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο. Από το 1987 είχαμε να κάνουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, τέτοια κρύα πρωτομαγιά. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Πρωτοχρονιά και όχι πρωτομαγιά, θυμίζει το σκηνικό του καιρού. Μετά από πολλές δεκαετίες, ο Μάιος έκανε ποδαρικό με χιόνια και κρύο, με νυφάδες να πέφτουν ακόμη και στην Πάρνηθα.
2: Το ημερολόγιο γράφει 2 Μαΐου. Όμως εδώ στην Πάρνηθα όπου βρισκόμαστε, η αίσθηση είναι ξεκάθαρα αυτή της πρωτοχρονιάς. Τσουχτέρο κρύο, χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ νωρίτερα έριξε ακόμη και νυφάδες χιονιού.
3: Λίγο σοκαριστικό, γιατί τέτοιο μήνα, τόσο κρύο.
4: Κανονικά εμείς θα πηγαίναμε Σούνιο σήμερα. Αλλά ο καιρός μας τα χάλασε, ναι. Και είπαμε να πάρουμε τα βουνά.
1: Τα βουνά ντύθηκαν στα λευκά και οι εκδρομές του ημερολογιακά νηξιάτικου τριημέρου επιδόθηκαν σε χιονοπόλεμο και χιονάνθρωπους.
5: Ήρθα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου εδώ στο χιονισμένο το βουνό. Πιάσαμε το Μάη, αλλά με χιόνι αυτή τη φορά.
6: Μια διαφορετική πρωτομαγιά από τις άλλες. Πρώτη φορά βλέπουμε χιόνι τέτοια μέρα. Αντί να πάμε στη φύση, να βρούμε τα λουλούδια, να κάνουμε στεφάνια, ήρθαμε για έλκυθρο.
7: Αυτό είναι πραγματικά μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και μια ανάλογη περίπτωση που θυμόμαστε είναι στις πρώτες ημέρες του Μαΐου του 1987, με πολλά χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επίσης. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια.
8: Αν και το ημερολόγιο γράφει Σάββατο 2 Μαΐου, οι επισκέπτες στο Λαλιά αντί για λουλούδια έφτιαξαν χιονάνθρωπο. Όπως λένε οι άνθρωποι του χιονοδρομικού κέντρου, για πρώτη φορά χιόνισε Μάιο στην περιοχή.
1: Μέχρι και τα 5 εκατοστά έφτασε το χιόνι στον Παρνασσό, ενώ νυφάδες έπεσαν στο Φαλακρό Δράμας, στο Σέλι και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με εικόνες που θύμιζαν Ιανουάριο.
9: Όχι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα ασυνήθιστο για αρχές Μαΐου, το φαινόμενο των χιονοπτώσεων στα ορεινά του ελλαδικού χώρου. Στις περισσότερες ορεινές περιοχές δεν είχαν σημειωθεί χιονοπτώσεις για αρκετές δεκαετίες το Μάιο, γεγονός που καθιστά ξεχωριστή τη φετινή πρωτομαγιά.
1: Από το βράδυ της πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα Λευκά και την ορεινή Κορινθία.
10: Στην περιοχή της ορεινής Κορινθίας, αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες οι οποίοι θέλησαν να απολαύσουν το χιόνι ακόμα και μέσα στο Μάιο.
11: Εμείς ήρθαμε για μπάνιο για πρωτομαγιά, αλλά εν τέλει καταλήξαμε στα χιόνια.
12: Απρόσμενα, αλλά καλά. Ποτέ. Όσο ζω, δεν το ξαναθυμάμαι. Πρώτη φορά.
1: Ο φετινός Μάιος θεωρείται πλέον ιστορικός, καθώς καταγράφεται ως ο πιο ψυχρός των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και την Αναστασία Τυράσκη. Τι είπε εδώ στο Δελτίο των Ειδήσεων για το πώς ερμηνεύεται αυτή η κατάσταση μέσα στο Μάη να ζούμε τέτοιο φαινόμενο. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Αυτό το φαινόμενο της τόσο χαμηλής θερμοκρασίας των χιονιών στα ορεινά Μάιο, αρχές Μαΐου, είναι αρκετά σπάνιο, όχι πρωτόγνωρο, αλλά όντως αρκετά σπάνιο. Αρκετές δεκαετίες είχαμε να το δούμε. Το 87 λοιπόν, αντίστοιχες συνθήκες είχαν επικρατήσει τότε το Μάιο. Έχουμε πέσει αρκετά χαμηλά. Σαν γενική εικόνα, είμαστε γύρω στους 8 με 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε πέσει ακόμα χαμηλότερα και όντως δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Περιμένουμε μια μικρή επιδείνωση του καιρού, με την έννοια ότι περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Περισσότερα τα φαινόμενα λοιπόν. Περιμένουμε επίσης χιόνια στα ορεινά, γενικά σε όλη τη χώρα. Σε υψόμετρα πάνω από 1200-1300 μέτρα περιμένουμε χιονοπτώσεις και κυρίως στα βουνά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοπόννησου, καθώς αυτές θα είναι οι περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα όπως είπαμε. Περιμένουμε και μια μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, πράγμα που ίσως να δημιουργήσει και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές βέβαια συγκοινωνίες.
0: Αυτό είναι θέμα βεβαίως, διότι σήμερα έχει επιστροφή, επιστροφή εκδρομέων τα 9 Αμποφόρ στο Ανατολικό Αίγαιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και live με την Αναστασία Τυράσκη αργότερα, να μας πει πώς έχουν τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που μας έχει σοκάρει, στεναχωρέσει, θυμώσει, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω για τις σκληρές εικόνες, για τη σκληρή πραγματικότητα, τις φρικιαστικές αποκαλύψεις που γίνονται γι' αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους, που εντοπίστηκε στους αμπελόκηπους. Τίποτα δεν θύμιζε θαλπορή και φροντίδα που άξιζε στις 4 ηλικιωμένες που ζούσαν σε αυτό το διαμέρισμα. Αυθαίρετα είχε βαφτιστεί λοιπόν και παράνομα ως γυροκομείο. Η ιδιοκτήτρια αλίευε πελάτες μέσω αγγελιών από τις εφημερίδες. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
13: Φιλοξενία ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα 210 τετραγωνικών μέτρων στον τέταρτο όροφο στους αμπελόκηπους, με 24ωρη φροντίδα, ποιοτικό φαγητό, σχολαστική καθαριότητα και οικογενειακή θαλπορή έναντι 650 ευρώ. Μια αγγελία που υπόσχεται αξιοπρεπή διαβίωση. Πίσω όμως από τις λέξεις φαίνεται να κρυβόταν μια σκληρή και εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
14: Υπήρχε αγγελία. Με τέτοιο τρόπο έβρισκε ουσιαστικά τους πελάτες αυτή η γυναίκα.
15: Δεν γνωρίζαμε την κυρία, δεν την είχατε ποτέ μόνο να βγαίνει. Απλά καμιά φορά κάνα σούπερ μάρκετ, ερχόντουσα με το φορτηγό.
16: Μια καταγγελία είναι αυτή που άνοιξε την πόρτα και αποκάλυψε όσα συνέβαιναν πίσω από αυτήν. Ένας χώρος που, όπως καταγγέλθηκε, παρουσιαζόταν ως φιλοξενία ηλικιωμένων και φαίνεται λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς καμία εποπτεία. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
13: Η καταγγελία έφτασε στη Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αθηνών και ακολούθησε επιχείρηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής.
17: 4 σκύλους βρήκανε γάτες. Βρήκανε τρόφιμα τα οποία ήταν λιγμένα, δίπλα στα τρόφιμα τα λιγμένα ζωοτροφές και σκυλοτροφές και γενικά μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν έχει καμία σχέση με μια δομή.
14: Μιλάμε για έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν προφανώς παράνομα για να φιλοξενεί σε άθλιες συνθήκες υγιεινής ηλικιωμένους ανθρώπους.
13: Κάποιοι περίοικοι αναφέρουν ότι γνώριζαν την ύπαρξη του χώρου εδώ και χρόνια, ενώ για άλλους το διαμέρισμα αυτό ήταν ένα γυροκομείο φάντασμα που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του.
18: Ήξερα ότι υπήρχε το γυροκομείο από τα 70.
13: Δεν είχατε ακούσει το παραμικρό κάτι από τη γειτονιά?
18: Όχι, όχι. Μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας ενοχλούσαν. Mm. Ναι, είναι λίγο σοκαριστικό. Δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Mm. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση.
19: Δεν έχω ακούσει. Εδώ είμαι 30 χρόνια, δεν έχω ακούσει.
13: 4 ηλικιωμένες εντοπίστηκαν στο γυροκομείο και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο και μόνο μία παραμένει. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου και 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια.
0: Όλα αυτά τα ωραία, όλα αυτά τα ωραία. Θα ανοίξουμε το θέμα αργότερα στην εκπομπή. Α, και πτυχίο έρχεται ανάλογο περιστατικό. Συνελήφθη μια 67χρονη, λέει, που χτυπούσε και έδινε υπνοτικά χάπια στην ηλικιωμένη που υποτίθεται ότι φρόντιζε. Λοιπόν, να σας πω και άλλα 2-3 θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων. Περίπου 10 έφηβοι συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο Περιστέρι. Έχουν τραυματιστεί 2 15χρονοι. Παρά το γεγονός ότι έφτασε ασθενοφόρο εκεί για να τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Χάθηκαν και η αστυνομία τους αναζητά. Ήταν άγρια συμπλοκή από ό,τι λένε οι μαρτυρίες. Λοιπόν, σε άλλον ένα μάγκα οδηγό, μάγκα εντός εισαγωγικών βεβαίως, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή του, τρέχοντας με ηλικιώδη ταχύτητα στην παλιά εθνική Ελευσίνας Θιβών. Τον εντόπισε βεβαίως η τροχιά. Ακούστε, γιατί έκανε μαγκές και τα ανέβαζε κιόλας. Τον εντόπιζε μέσω των αναρτήσεών του. Για ακούτε με πόσο πήγαινε ο τύπος. 240 χιλιόμετρα την ώρα, επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαζε διπλή διαχωριστική γραμμή και έμπαινε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, λες και του έφταιγε ο οποιοσδήποτε μπορεί να έρχονταν από το άλλο ρεύμα. Τις κατέγραφε σε βίντεο τις κινήσεις αυτές ο κύριος και μετά τις ανέβαζε, τις αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες βεβαίως έφτασαν στα χέρια της ειδικής ομάδας τροχέας Αττικής. Είναι ένας 37χρονος, δεν τον λες και μικρό για να μην έχει μυαλό για αυτά που έκανε, και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξακολούθηση, και έχει κατασχεθεί βεβαίως και η μηχανή του. Αυτά τα ωραία. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για να δούμε τις εφημερίδες και τον ηλεκτρονικό τύπο.
20: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερο στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχηρίας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε υπαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Η επιτάχυνση από τη Βόρεια Κορέα της ανάπτυξης πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων κατατέθηκε ως προειδοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Την βαθιά της ανησυχία επανέλαβε και η Ελλάδα. Επέστρεψαν στη χώρα μας 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα. Αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον πρώτο

0: Άστατος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Βάρκα στο γυαλό, ε.
1: Ωραίο, ωραίο και αυτό.
0: Ωραίο και αυτό, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει εδώ το ρολόι. Στο στούντιο του Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 3 του Μάη, να ξαναθυμίσουμε για τους καινούριους

που δεν άκουσαν αυτά τα χρηστικά που λέμε και νωρίς το πρωί κατά την έναρξη. 3 του Μάη λοιπόν σήμερα, Κυριακή του Παραλίτου, γιορτάζει η Ροδόπη. Θα έχουμε Ανατολή στις 6 και 36 σε λίγα πρώτα, σε λίγα, σε κάνα μισά ώρα περίπου. Δύση στις 8 και 10, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Είναι και της Αγίας Μαύρας, γιορτάζει και η Μαύρα και ο Μαύρος. Σπάνιο, πολύ σπάνιο όνομα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Τι άλλο δεν σας έχω πει από τα χρηστικά, θερμοκρασίες και τα λοιπά. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα την Αναστασία την Τυράσκη. Λίγο πιο κρύα μέρα από τη χθεσινή ή σημερινή. Μποφόρ έως 9 στο 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, οπότε μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα στις μετακινήσεις. Και βροχούλες θα έχουμε, σε λίγο θα την ακούσουμε και live, θα την έχουμε live την Αναστασία να μας τα πει αναλυτικά. Δεν τα πρωτομαγιά αυτή, φτιάχναμε χιονάνθρωπους αντί για στεφάνια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τα βασικά θέματα σας τα έλεγα εγώ νωρίτερα. Να σας θυμίσω πώς μπορείτε να μας λέτε καλημέρες και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ και καινούργια μηνύματα. Καλημέρα στη Γιάννα από τη Λαμία, καλημέρα στον Παναγιώτη, 12 βαθμοί μας λέει στην Νεάπολη. Καλώς τον και τον Αντρίκο με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ξάνθη, από την όμορφη Ξάνθη. Πόσα χρόνια έχω να έρθω σε αυτή την όμορφη την πόλη, την ξεχωριστή. Τι ωραία ρε παιδιά που ζείτε σε τέτοιες πόλεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα site πρώτα, με τον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βεβαίως και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με όσα γράφει για τον πόλεμο. Λίβανος, δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Ιράν, πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και πιο κοντά μετά το όχι που φαίνεται, που λέει ο Τραμπ στην πρόταση των Ιρανών. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στην Ντερά από τον Γκολάν. Το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα, είπε ο Τραμπ. Δεν είναι τίποτα δηλαδή αυτά που έχουν δει. Προειδοποιεί με μεγαλύτερη απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, είχε πει για 5.000. Wall Street Journal, Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα μελετούν σε πραγματικό χρόνο τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν. Και συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και του Αμερικανού στρατηγού. Συζήτησαν για την κατάσταση, συναντήθηκαν στη Βηρυτό και συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Λιβάνου. Βλέπω εδώ την ανταπόκριση που έχει στείλει από το Ιράν η Κάτια. Με συγχωρείτε. Ανοιχτή στη στην διπλωματία, η Κάτια η Αντωνιάδη, με συγχωρείτε, ανοιχτή στη διπλωματία εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη ρητορική τους, λέει ο Αραχτζή. Αμέλα που δεν το βλέπεις αυτό. Κριτική Ρεπουμπλικανών στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, λάθος μήνυμα στον Πούτιν, του λένε. Λοιπόν, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο. Επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στον Τερά από τον Γκολάν. Ηνωμένες Πολιτείες, πλήγμα για τον Τραμπ, η πτώχευση της Spirit Airlines, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν άντεξε η εταιρεία την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. 17.000 υπάλληλοι άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Φιλιππίνες, εξεράγει το ηφαίστειο Μαγιών. Βλέπω εδώ συγκλονιστικές φωτογραφίες, δρόμοι και αυτοκίνητα καλυμμένα με πυκνή στάχτη, και ο κόσμος όπου φύγει, φύγει βεβαίως.
Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και το ρόλο του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μανιφέστο Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις και συζητήσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης του. Έρχεται όπου να είναι το καινούριο κόμμα. Και εκείνος και η Καρισιανού ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάη έρχεται και το δικό της. Και εδώ το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, ο οδηγός μηχανής έτρεχε με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, τον εντόπισαν μέσω των βίντεο που ανέβασε στα social media. Πάτρα, υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Πρέπει να είναι νέα φωτιά αυτή, τις τελευταίες ώρες πρέπει να έχει συμβεί. Ναι, χθες το βράδυ ήταν. Επιχείρησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, δεν είχαμε τον Κωνσταντό Βουλγαράκη σήμερα. Είναι άρρωστος και δεν έχω μάθει τις τελευταίες εξέλιξεις από το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, έχει λήξει η φωτιά, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Και εδώ η συμπλοκή των ανηλίκων στο Περιστέρι. Τραυματίστηκαν, λοιπόν, δύο 15χρονοι. Εκατέρωθεν βολές για τις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρξε προσυνεννόηση, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκτεθειμένη η συμμορία του Μαξίμου, απαντά το Πασόκ. Δωρεάν συναυλία της Ακύρα στην Κόμπα Καμπάνα. Πλήθος 2 εκατομμυρίων την παρακολούθησε. 8.000 αστυνομικοί. Οι εμένοι Σομαλοί πυρετές σε πετρελαιοφόρο Γιουρέκα. Και Λίβανος, δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Επίσης πολλά θέματα εδώ πέρα από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές μας στην περιφέρεια. Φοιτητές προπυλάκησαν τον αντιπρίτανη του Απιθήτα, ένα θέμα που είχαμε από προχθές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λένε πως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως λέει η Βρετανία. Ακροτηριασμός εν υπηαγωγείο, καλά στην υγεία του το παιδάκι. Φαίνεται ότι κόλλησε ο αντίχειράς του, ευτυχώς. Ωραίες φωτογραφίες που έρχονται εδώ από τη Λέσβο, που σας έλεγα ότι στέλνουν εικόνες. Μόνο η ΕΡΤ έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί έχει ανταποκριτές παντού. Πολύ ωραίες εικόνες και ρεπορτάζ, συνάδελφοι. Ένα φλαμέγκο αλλιώτικα από τα άλλα, λέει, στην Λέσβο. Υπέροχες φωτογραφίες. Και βεβαίως το θέμα της Eurovision. Ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα, λέει, του Ακύλα με το Φέρτο. Ικανοποίηση στην ελληνική αποστολή. Χθες έγινε αυτό. Η δεύτερη πρόβα, νομίζω, είναι για τις 6 του μήνα, με τις τελευταίες, αν χρειαστούν, διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού. Και από αυτή την πρόβα θα προκύψουν τα 30 δεύτερα που θα δώσουν στην δημοσιότητα. Λοιπόν, πρώτος ημιτελικός είναι στις 12 Μαΐου, εκεί διαγωνιζόμαστε, και είμαστε στην τέταρτη θέση μπροστά. Λοιπόν, για τον 70ος είναι διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Βεβαίως, φέτος με πολλές χώρες που θα κάνουν μποϊκοτάζ το διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στο Αεφημερίδα. Δώσε μου 2.000 ευρώ, αλλιώς θα βγάλω τη μητέρα σου στα σκουπίδια. Η καταγγελία που αποκάλυψε το παράνομο γυροκομείο στους αμπελόκηπους. Αυτό είναι το κτίριο, υπάρχει φωτογραφία εδώ στο Εφημερίδα του παράνομου γυροκομείου που έγινε κολαστήριο για 4 ηλικιωμένες, προσωρινά ελεύθερη ή ιδιοκτήτρια. Θα τα πούμε σε λίγο για το θέμα αυτό. Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Χειμώνας και την Κυριακή, πού θα βρέχει, πότε αλλάζει το σκηνικό και φτιάχνει ο καιρός, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Για στείλτε μας μηνύματα, με τι καιρό ξυπνήσατε εσείς που ξυπνάτε πρωί, τέλος πάντων, που είστε στον δρόμο για δουλειά. Στείλτε μας μηνύματα μέσω Viber να έχουμε εικόνα τι συμβαίνει γενικώς, διότι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, όπως λέμε πάντα, είναι οι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ξαναθεί.
θυμίζω, γράφοντας δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλει, ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας που λέει. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το ΑΕΦ-μερίδα, Economist, ο Πειραιάς και η Ελευσίνα κομβικά λιμάνια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Υπερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου, εκεί από όπου έπεσαν και τραυματίστηκαν τρεις συνάδελφοι, δύο εικονολήπτες και μια δημοσιογράφος. Ευτυχώς δεν είναι πολύ σοβαρά, από ύψος 2 μέτρων λοιπόν έπεσαν. Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο, πιθανότητα ήπιε ποντικό φάρμακο. Όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά τώρα? Τι είναι αυτά, πού μπορεί να άφησε το ποντικό φάρμακο κάποιος να το πάρει το παιδάκι? Διακομίστηκε λέει στο νοσοκομείο του Βόλου και έγινε πλήση στομάχου. Θα το δούμε το θέμα αργότερα, να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Έρευνα Στάνφορντ, πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ στα μίντια, τι θα κερδίζαμε και τι θα χάναμε. Τι θα κερδίζαμε λέω εγώ. Εντάξει, θα χάναμε και κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα θα κερδίζαμε πολλά. Ενθαρρυντική εξέλιξη για Μιλωνάκη, νοσηλεύεται αποσωληνωμένος, άνοιξε τα μάτια του όλες οι πληροφορίες. Μάλιστα, αυτά και πολλά άλλα θέματα εδώ στο ΑΕΦ-μερίδα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ο Τραμπ σχεδιάζει μεγαλύτερη αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αντιδράσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Φάμπρικα τηλεφωνικών απατών στα Χανιά, στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν με λεφτά και κλοπομέα τα ντοκουμέντα της δράσης τους. Άλλη φάμπρικα ωραία εδώ. Άλεξ Ζανάρτη, ο άνθρωπος που είχε μάθει να ξεγελάει το θάνατο, το τρομακτικό ατύχημα, το δυστύχημα της αδερφής του και το τέλος του στα 59 χρόνια. Και πώς ο Φιντελ Κάστρο, σε άλλο θέμα, έγινε ηγέτης της Κούβας. Ο Μπατίστα, ο Τσεκεβάρα, το μαρξιστικό καθεστώς, οι εκτελέσεις και η κατάληψη του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ, θα εξετάσω σύντομα το νέο σχέδιο του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Αντιδρά μετά από 17 μέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, τον επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν οπτικές και κινητικές αντιδράσεις, για να το ανοίξουμε λίγο. Μακάρι, μακάρι για τον άνθρωπο. Θεωρείται ότι είναι θετικό, αν και πρώιμο σημάδι για την κατάσταση της κινήσης του, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις οπτικές και κινητικές. Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 μέρες, αλλά ο ασθενής τότε δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Χθες λοιπόν τον επισκέφθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Με βοριάδες ως 9 αμποφόρ, βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, φεύγει σήμερα ο χειμώνας του Μαΐου και έρχεται η άνοιξη και η ζέστη. Από αύριο μη βιάζεστε. Σύλληψεις και διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε φεστιβάλ βιασμού στην Ιγυρία. Δείτε το βίντεο, λέει. Τι να δούμε ρε παιδιά, δηλαδή αυτά. Δεν υπάρχει σεξουαλικές επιθέσεις σε δημόσια θέα. Δεν υπάρχει. Ο εκτελεστής, σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια, ο Σάμπα Μιλάντεν έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες, η ιστορία του ανθρώπου που τον σκότωσε. Δημοσκόπηση της Μαρκ για το πρώτο θέμα, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Στο 38,5% οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση, χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. 39,1% η αξιολόγηση για τον πρωθυπουργό. 23 με 28 Απριλίου έχει γίνει η δημοσκόπηση. Ανάκαμψη και συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Θετική η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, κοντά στα ποσοστά των εκλογών του 2023.
Μάλιστα. Αναλυτικά λοιπόν η δημοσκόπηση εδώ στο πρώτο θέμα. Φεύγουμε και πάμε στο News It. Ψυχρός πόλεμος Τραμπ-Ιράν με νέο ντόμινο δηλώσεων και στρατιωτικό πακέτο 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος τζόγος ο πόλεμος, πολύ μεγάλος τζόγος. Και όλοι χορεύουμε σε αυτή την ιστορία και σε όσα δημιουργεί ο αποκλεισμός εκεί στα στενά του Ορμούς. Ρεπουμπλικανοί κατά του Τραμπ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάση στη Γερμανία στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, λένε. Ιράν, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό απαντούν, είμαστε έτοιμοι είτε για διπλωματία είτε για πόλεμο. Νέα τουρκική πρόκληση, αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα. Εν τω μεταξύ, είχε προηγηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Τραγωδία στην Ερμούπολη, νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσυκλετιστής. Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σφοδρή σύγκρουση. Δυστυχώς, παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παλικάρι δεν κρατήθηκε στη ζωή. Σοκ στη Λαμία, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από άλλες ανήλικες, την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωτσούσαν. Σε λίγο θα μας φαίνονται και νορμάλ αυτές οι εικόνες, δηλαδή πλέον τις έχουμε συνηθίσει. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά. Αγωνία για το βρέφος στο Βόλο που κατάπιε πόντικο φάρμακο. Για να το δούμε ρε παιδιά λίγο το θέμα. Την Πρωτομαγιά έγινε αυτό. Μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, λέει, όπου οι γιατροί έκαναν αναγκαία τη διακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου. Υπάρχει υπόψη ότι έχει πιει ποντικό φάρμακο. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δυσχέραιναν τη διαδικασία της μεταφοράς. Με δεύτερο πλωτό μέσο που ξεκίνησε από την Αλόνισο για τη Σκόφελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στο Βόλο. Θα μιλήσουμε αργότερα με ανταποκριτή εκεί να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το παιδάκι, τι ακριβώς έχει γίνει. Πιάστηκε σε άλλο θέμα, πιάστηκε σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, τρεις συλλήψεις και λία 62.000 ευρώ. Και βλέπω εδώ ένα βίντεο, το εντυπωσιακό, ζεϊμπέκικο και το μικρό ατύχημα της Μαρίας Σαλιφέρη. Κρατάει τη σιλουέτα της αυτή η γυναίκα, η πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στο News 247. Κορυφή του Παγόβουνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών. Παγωμένος πόλεμος, ο Τραμπ αντιμέτωπος με αδιέξοδο στο Ιράν. Οι κρυφές πληγές της αγοράς εργασίας, πρωτιά της Ελλάδος στη μακροχρόνια εργασία. Φωτιά στην Πάτρα, εικόνες καταστροφής στην πρώην Πιρέλη, έχει τεθεί υπό έλεγχο όπως σας έλεγα νωρίτερα. Από την παγωμένη Πρωτομαγιά στα πρώτα τριαντάρια μετά τη Δευτέρα, καλοκαίρι πρώτων πυλών. Πόση ποίηση, λέει, κρύβεται στα έργα του Ραφαήλ, μπήκαμε στην πιο πολύ συζητημένη έκθεση της Νέας Υόρκης. Και άλλο θέμα εδώ, πόσο έτοιμα είναι τα αεροδρόμια της Ελλάδας για το καλοκαίρι του 2026. Ωραία, το ζήτημα είναι να έρθουν τουρίστες, να έρθουν όσους τουρίστες περιμέναμε, γιατί υπάρχει ανησυχία με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στο Μανχάταν, ένα ελληνικό μαγαζί επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φήμη του γύρου. Και εδώ όσα έγιναν στην πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Eurovision με το Φέρτο. Όχι, αυτά δεν τα διαβάζουμε. Γρηγόρης Αναότογλου λέει λύγησε για το θάνατο του σκύλου του. Δεν τα διαβάζουμε. Όχι. Λοιπόν, καθημερινή επικίνδυνα παιχνίδια, τα πατίνια. Ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Τα οχήματα δεν τρακάρουν από μόνα τους, οι άνθρωποι τα τρακάρουν.
το δυστύχημα με τον 13χρονο αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων και τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων. Ρήξη στη σχέση ΗΠΑ Γερμανίας, πως το Βερολίνο παρερμήνευσε την οργή του Τραμπ. Τι θα σημαίνει για τις ΗΠΑ η απόσυρση στρατευμάτων από την Γερμανία? Οικονομολόγοι σε άλλο θέμα αναλύουν στην Καθημερινή αυξήσεις τιμών, η σοβαρότερη παρενέργεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμβουλή Ασφαλείας, καμπανάκι για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Μια πιο ελεγχόμενη εναλλακτική, έχουμε πελάτες από 22 ετών. Η αναβίωση των γραφείων συνοικεσίων, η γνωριμίας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες και ταυτόχρονα πιο ασαφείς. Σε αυτή τη συνθήκη τα γραφεία συνοικεσίων που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ξεπερασμένα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, βρε τι διαβάζει κανείς. Λοιπόν, πάμε και στο cnn.gr. Πιθανή επανέναρξη του πολέμου βλέπει το Ιράν. Θα ήταν καλύτερα χωρίς συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Αλίμονο. Αφού άμα έχεις αυτό στο μυαλό σου. Λοιπόν, στείνεται ο μηχανισμός ασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Φωτιά στην Πάτρα μέχρι με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Τι σημαίνει η απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία? Ποιος κερδίζει και τι? Κοινωνικός τουρισμός, τελευταία ημέρα σήμερα, ως απόψε το βράδυ μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Εκπνέει λοιπόν η προθεσμία ως απόψε το βράδυ στις 12. Έκρηξη σε σπίτι στους μανιάκους της Καστοριάς, στο νοσοκομείο ένας 15χρονος ισοπεδώθηκε το υπνοδωμάτιο του παιδιού και εξετάζουν από τι προήρθε η έκρηξη. Μετρό, συνεχίζονται τα έργα για το 5G, νωρίτερα τα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 2. Χιόνια στην Πάρνηθα λίγο 24 ώρα μετά τη φωτιά, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Πάνω από 2.650 είναι νεκροί στις Ισραηλινές επιθέσεις και ο Τραμπ βάζει στο τραπέζι ξανά το σενάριο επέμβασης στην Κούβα μετά το Ιράν. Αυτά λοιπόν από τα site. Θα πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στη Γιάννα και στα Γιάννενα. Μουντάδα λέει και 3 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σας κύριε Διονύση Μποτώνη.
1: Γεια σας κύριε Μαντίνα.
0: Πώς είστε? Όλους.
1: Καλημέρα.
0: Άνοιξε την καρδιά σας, έχετε παρά το κρύο?
1: Εδώ...
0: Κομψήκομψα σε κόβω
1: σήμερα. Αράχοβα στην Αθήνα.
0: Αράχοβα στην Αθήνα, ναι. Δεν πάμε εμείς προς την Αράχοβα εκεί στο Σταθά.
1: Ήρθε εδώ, μας βρήκε φίλος, καλός ο Δήμαρχος.
0: Ο Γιάννης είναι εδώ.
1: Αλλά μας βρήκε το κρύο, έστειλε το κρύο όλο ο Γιάννης εδώ.
0: Καλός ο Γιάννης. Αγωνιστική διάθεση. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τρέχει και καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε. Κυριακάτικη απογευματινή. Να δω τι θα μας πεις. Έχει κοντρίτσα αγκερή τώρα και για τις
1: ανεξάρτητες
0: αρχές. Έχει θέματα στη Βουλή. Τι περιμένετε?
1: Νομοσχέδιο. Είναι να περάσουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Mm. Το πακέτο μέτρων αυτών. Θα κολλήσει σε κάποιο νομοσχέδιο. Έχουμε Πατριάρχη την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ποιος επισκέφτεται την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθει και στην ΕΡΤ.
0: Α, με εσύ ξέρεις πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλώς να το δεχτούμε και τον Πατριάρχη. Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε τις εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό. Συνέντευξη παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα. Τι δηλώνει για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους έξω κοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτζο. Πλέγμα στήριξης, οι τρεις πυλώνες για το στεγαστικό, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Δεν μας αποκαλύπτει τη γράφη, εσύ θα την ανοίξεις και θα μας πεις τι λέει ο κύριος Χατζηδάκης, αν θες. Πώς μοιράζονται τα κονδύλια, η έκπληξη των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κέντρα αριστερά, κόμμα Τσίπρα έρχεται.
1: Ναι, έρχεται.
0: Έρχεται και και το άλλο κόμμα έρχεται, της Καριστιανού. Λέει μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο, αρχές Ιούνιου εκεί πέρα.
0: Το τρέχουν πάντως το πράγμα.
1: Πάνε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά. Εντάξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι κοντά. Από το Μάρτιο λέμε είναι κοντά. Έχει πάει Ιούνιος, έχουμε Μάιο, μάλλον πάμε για Ιούνιο και δεν βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Αλλά θα γίνει όμως, είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι. Μάλιστα. Πετρέλαιο, γιατί βαθαίνει το ρήγμα στον ΟΠΕΚ. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα και συνέντευξη εδώ του Λεωνίδα Καβάκου. Η παιδεία αρχή κάθε επανάστασης. Ο διεθνούς φήμης μαέστρος και βιολιστής των βιολιστών σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη μουσική και όχι μόνο εδώ στην εφημερίδα.
1: Ναι, ο Πέκ καλά τα λέει, αλλά εμείς πληρώνουμε την ύφη.
0: Άστο να πάει τώρα. Άστο να πάει. Λοιπόν, και δεν πτωείται ο Τραμπ. Στο δικό του κόσμο. Στο δικό του κόσμο. Λοιπόν, η Αυγή είναι μεγάλος ο τζόγος του πολέμου. Πολύ μεγάλος. Στην Αυγή, νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα, ζητά ο δικηγορικός σύλλογος. Παυλόπουλος, κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγοι, πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και του ΕΛΚ. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Νέας αριστεράς για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Η επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%. Σοκράτης Φάμελος, καμία ανοχή σε ένα καθεστώς που καταστρατηγεί το κράτος δικαίου. Μανιφέστο με στόχο μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Το δημόσιο παραστάτης της συγκάλυψης στη δίκη των Τεμπών. Και χορός δισεκατομμυρίων γύρω από έναν πόλεμο σε τρεις τελίτσες παύση. Πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες όπλων κτλ.
1: Αφού κάνανε αυτό που θέλουν, χτυπήσανε εκεί που πρέπει. Πήγανε τα καύσιμα 2,5 ευρώ.
0: Κάτσε, μην τα δούμε και 3.
1: Και προχωράμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Και έχει τον Τραμπ.
0: Ξημερώνει η αβεβαιότητα.
1: Τον είπα. να κάνει.
0: Να χορεύει όλο τον πλανήτη στο χώρο που θέλει εκείνος.
1: Μαγκές, όπως έλεγε ένας φίλος μου.
0: Μαγκές. Έτσι.
1: Γιατί έχει και το χρήμα, έχει και τα όπλα και κάνει το μάγκα. Εντάξει.
0: Γιατί μπορεί. Τελεία. Γιατί μπορεί. Λοιπόν, το Μαξίμου στο κλειό των άτακτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Αντιμέτωπος με τη διπλή πρόκληση της υπεράσπισης αφενός και του επιτελικού κράτους που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, της εκτόνωσης αφετέρου, της έντασης, την οποία επικρατεί στις τάξεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές πάντως της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να πολιορκούν το Μέγαρο Μαξίμου με επικριτικά σχόλια και με προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκοα ότα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισμός των πρωθυπουργικών θητιών σε δύο. Ενώ επιχειρείται κατευνασμός των άτακτων στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι δύσκολο σε πρώτη ανάγνωση και έχει σαφέστατα υπάρχουν και συνέπειες. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δημόσια εκφράζουν αντιρρήσεις και για μια σειρά θεμάτων.
0: Είχαμε και τους πέντε τελευταία.
1: Ερωτήσεις στη Βουλή για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία. Και από την άλλη, μια αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και μια ελάσσον αντιπολίτευση, η οποία η πολιτική αρχηγή της αντιπολίτευσης ρίχνουν πυρομαδών κατά της κυβέρνησης για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το κράτος δικαίου, για το ζήτημα των, των υποκλοπών, έτσι όπως το είδαμε την τελευταία περίοδο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ουρές. Είναι ένα κλίμα βαρύ.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει επιχείρηση κατευνασμού.
1: Και όταν έχεις τέτοιο κλίμα, παίρνεις αποφάσεις.
0: Γι' αυτό. Κόφτης, έρχεται κόφτης μετά.
1: Έρχεται κόφτης. Μεγάλη κουβέντα θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Δύσκολα και με δύσκολα θέματα και σε δύσκολο κλίμα. Λοιπόν, έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας, ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Ακόμη γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών, τι γράφουν εδώ οι συνάδελφοι Λάμπρος Σταυρόπουλος, ο Τζιουβάρας, ο Γιάννης Χριστάκος, η Ιωάννα Μάνδρου. Σε άλλο θέμα από, από την πρώτη σελίδα του Βήματος, το ελληνικό DNA των Μπελαρά για τις φρεγάτες. Το Βήμα έχει πάει εκεί, έχουμε και φωτογραφία ανάλογη εδώ, στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για το ελληνικό όσο και τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα γαλλικά πλοία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα στο Βήμα. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδος, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη ημέρα της Εθνικής Άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Το νέο δόγμα, η διπλωματία, η τεχνολογία και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση της αντιπολίτευσης, η κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κοινοβουλευτικές μάχες. Ο παράγοντας Καριστιανού, οι χαμηλές πτήσεις Τσίπρα και ο αντισυστημικός Ανδρουλάκης. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τα 3-3 σενάρια για το 2030 με βάση τις μεταρρυθμίσεις Πισαρίδη. Κατώτατος μισθός 1.200 ευρώ και εθνική σύνταξη πάνω από 500 ευρώ. Σε άλλο θέμα σημαντικό εδώ, κόντρα πολλών Ρίχτερ στον Κορινθιακό. Ο Άκης Σελέγγιντης κόντρα στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο για την πιθανότητα ισχυρού σεισμού. Έχει βγει ο Παπαδόπουλος εδώ και καιρό και λέει, μιλάει για μεγάλο σεισμό που έρχεται, είναι κοντά λέει στον Κορινθιακό. Πάντως εγώ και τον κύριο Καραστάθη που είχα ρωτήσει, είπε ότι δεν έχουν τέτοιες ενδείξεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να τζογάρουμε έτσι μωρέ με τέτοια σημαντικά θέματα. Θέλει σωστή διαχείριση από τους επιστήμονες.
1: Πάντα οι επιστήμονες ήταν σε δύο στρατόπεδα.
0: Ναι,
1: ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδί, ακόμα θυμάμαι, έτσι είναι. Δεν έχει αυτή η κατάσταση αλλάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαφορές που τους κάνει να μην μιλάνε
0: μεγάλες. Και εγώ λέω, γιατί βλέπω και λίγο από πίσω, και πολλά λεφτά που δίνονται για τις έρευνες. Και εξαρτάται ποιος έχει πάρει λεφτά για τις έρευνες. Και παίζονται πολλά εκεί. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, πάμε στο ντοκουμέντο. Δικαιοσύνη Άλλα Μητσοτάκη, κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμιδος. Ο Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι κανόνας. Προανακριτική βραχυκύκλωμα εξαιτίας Λιβανού και επικίνδυνες καραμπόλες. Διέξοδος η κάλπη πιο χαμηλά λόγω επιτελικών σκανδάλων και θεσμικής εκτροπής. Γιώργος Βλάχος, άνισος ο αγώνας με τους έξω κοινοβουλευτικούς. Οι βουλευτές δεν λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις και δεν διαχειρίζονται χρήματα. Προσκύνημα στα Τέμπη, εκεί που η εκοφαντική σιωπή γίνεται κραυγή για την δικαιοσύνη. Κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει πόρτα για το κόμμα Τσίπρα. Και ράτζα και εφημερία, τμήματα στιβαγμένων περιστατικών στα νοσοκομεία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων. Στο στόχαστρο, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς υπό δημογραφική κατέρρευση. Το θέμα της δημογραφικής κατέρρευσης είναι τεράστιο, πολύ δε περισσότερο στην περιοχή αυτή. Αποκλειστικό πόρισμα βόμβα για το Πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ, κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων, η μερίδα του Λέοντος στην Όνεξ του Π. Ξενοκώστα. Μαύρος κύκνος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, ο μυστικός αλγόριθμος άναψε νέες φωτιές. Σε μόνιμη βάση ξέφραγο αμπέλι όλα τα δικαστήρια και πρωτομαγιάτικα μπήκε σε εφαρμογή η καταστροφική Μερκοσούρ παρά την παραπομπή της στο Ευρωδικαστήριο. Στο πρώτο θέμα, γκάλοπ της Μάρκ επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία, κύριε Διονύση, 32,2%. Πασόκ 13,5% στη δεύτερη θέση. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%. Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8, ΣΥΡΙΖΑ 6,8, Φωνή της Λογικής 3,4, ΜΕΡΑ 25 2,9, Δημοκράτες 2,7 και 2,3 η νίκη.
1: Πάντως μετά τη δημιουργία των δύο κομμάτων που αναμένονται,
0: ναι,
1: δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού και της κυρίας Καριστιανού, τα νούμερα αυτά που διάβασες πριν από λίγο θα είναι διαφορετικά.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Και νομίζω ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βασίλης Παλαιοκώστας. Ζει ή πέθανε ο μυστηριώδης αιώνιος δραπέτης. Τον αναζητάτε. Θέλετε να κάνει εμφάνιση, παιδιά. Λοιπόν.
1: Πάντως είναι μία από τις περιπτώσεις, δεν νομίζω, και παγκόσμια, που παραμένει ασύλληπτος τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δαιμόνιος.
0: Λοιπόν,
1: άνθρωπος ο οποίος βάρυνεται μία σωρά αδικημάτων, αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτό, είναι το διοκτικών αρχών, αλλά τους έχει γλιστρήσει πολλές φορές.
0: Άπειρες φορές, ναι. Άπειρες φορές. Λοιπόν, Μιχάλης Μπούσης. Do you know Μιχάλης Μπούσης? Όφι. Σου λέει κάτι? Ο θείος από το Σικάγο
1: είναι,
0: που ανέστησε τον Όφι.
1: Ο πρόεδρος του Όφι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλωσε ανάμεσα στα καρότσια ενός μαγαζιού που στα χέρια του μετεξελίχθηκε σε αλυσίδα Fresh Market. Η σχέση του με τους Μπακς και το Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι αδερφική φίλη με τον Αντετοκούμπο, λέει. Λοιπόν, δικαιοσύνη, αλλαγή ηγεσία στον Άριο Πάγο στο τέλος Ιουνίου. Ορίστε, τι θες να πεις, κύριε Διονύση?
1: Όχι, λέω ότι έγινε πρόσφατα πρόεδρος του Όφη, τον οποίο τον οδηγεί σε καλά μονοπάτια, θα λέγε κανείς. Πήρε το κύπελλο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Είναι όταν τα...
0: Κάει και Κρήτη, παιδί μου, τι συζητάμε τώρα.
1: Τα αθλήματα έτσι
0: τα είναι. Κοπέλια, τα κοπέλια, τα κοπέλια.
1: Για να χαιρόμαστε, για να χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του πρώτου θέματος. Γεροκομείο Βάλου Κλή άνοιξε ξανά το σύμβολο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Ιστορία 273 ετών. Είχε επιβιώσει από σεισμούς, διωχμούς, κρίσεις κτλ. Ξαναχτίστηκε. Κοίτα, δες τι ωραίο έχει γίνει. Είχε πάρει φωτιά, το θυμάσαι, το 2022. Ξαναχτίστηκε λοιπόν με τη βοήθεια της ομογένειας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, αυτά είναι από τα καλά νέα. Λοιπόν, καθημερινή, γαλάζιες, γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται? Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου? Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες και το μετέωρο προσκλητήριο στο συνέδριο. Ιρανικό τέλμα, οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου, Κίνα και Ρωσία, δρέπουν ήδη παράπλευρα ωφέλη από τον εγκλωβισμό των ΗΠΑ στην αναμέτρηση του Ιράν. Η άλλη πλευρά, έτσι. Μπλόκο της ΑΔΑΕ, προδόθηκαν από ξένες πινακίδες στο ΙΟΤΑΧΗ. Επιχειρηματίες, γιατροί, αλλά και άνθρωποι με ύπροπτες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στους ιδιοκτήτες πανάκριβων αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες. Βλέπεις λοιπόν πως μας ψάχνουν από παντού, από παντού. Τώρα και καλά κάνουν, για τέτοιες περιπτώσεις πολύ καλά κάνουν. Ναι. Πες το.
1: Όχι, έβλεπα στο... στην εκπομπή μας εδώ,
0: ναι, τώρα, πρωινή μας, ναι, ναι,
1: έναν οδηγό που έτρεχε με 240 χιλιόμετρα.
0: Τα έλεγα νωρίτερα. Δεν
1: είναι,
0: υπάρχει.
1: Είναι απίστευτο.
0: 240 στην παλιά.
1: Πού ήταν αυτός ο δρόμος?
0: Στην παλιά, Ελευσίνας.
1: Ελευσίνας ήταν.
0: Ναι, ναι. Στην παλιά εκεί έβγαινε ο τύπος, τα κατέγραφε και σε βίντεο. Έμπαινε και στο αντίθετο ρεύμα. Πρόσεξε, και δεν μιλάμε για κανένα παλικαράκι 17 χρονών. 37 χρονών ήταν. Δηλαδή υποτίθεται ότι έχει μπει, το μυαλό σου έχει πήξει, ας πούμε.
1: Δεν πίστευσα πράγματα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, μαγκές, μαγκές.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό τι του κάνεις τώρα, τι μπορεί να του κάνεις? Τι, να του πάρεις το δίπλωμα?
0: Τίποτα, να του κάνεις χειρουργείο στο κεφάλι, να του αλλάξεις μυαλό, αυτό πρέπει.
1: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να...
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρέπει να πάρει θεραπεία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Άλλο ωραίο ρεπορτάζ εδώ της καθημερινής. Υπαίθρια αγορά και πάλκο στη σκιά της Ακρόπολης. Το παζάρι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου. Χειροτέχνες, καλλιτέχνες, μουσική στη βιτρίνα της Αθήνους. Ποιος τους ελέγχει, λέει. Μάλιστα. Και Σαριανή, ποιος φοβάται ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται? Μπορεί ένα γερμανικό ίδρυμα, για να καταλάβουμε τι λέει, ένα γερμανικό ίδρυμα να οργανώσει συζήτηση για το παρελθόν στην Κεσαριανή? Ή αυτό θα ήταν δεύτερη εκτέλεση με συμφιλειωτικά πυρά? Η ματέωση της εκδήλωσης του Ιδρύματος Friedrich Ebert αναζωπήρωσε τη συζήτηση. Είναι κοντά και η Πρωτομαγιά που έγινε, ναι, αυτό που έγινε, που είχε γίνει το 1944.
1: Ναι.
0: Τι να ξεχάσεις από αυτά που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, στην Κυριακάτικη Κόντρα, μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο στόχαστρο, τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη, η αναδιονομή πλούτου υπέρ των μη προνομίουχων. Εδώ μια φωτογραφία του Κώστα Καραμανλή. Εκτός ορίων οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάει λύση στο συνέδριο ο Καραμανλής. Καζάνι που βράζει γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, άπιαστο όνειρο ή αυτοδυναμία.
1: Γίνονται προσπάθειες να πάει, να του μιλήσουν κάποιοι συνεργάτες,
0: να του πούν
1: του, πρώην συνεργάτες του, πρώην φίλοι του.
0: Ναι, να μην δώσουν την εικόνα ότι δεν.
1: Ότι δεν, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν. Και άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας. Συμμορίες ληστεύουν και βιαιοπραγούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εσείς έχετε, παιδιά, αλλά εμείς δεν έχουμε τελειώσει με τις εφημερίδες. Οπότε μην μας το ξαναλέτε. Λοιπόν, όταν μια απλή διαδρομή γίνεται ρίσκο, αμέτρητες συλλήψεις μέσα σε λίγους μήνες. Πώς δρούν οι κακοποιοί?
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Επικίνδυνα έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν, δεν. Βαριά η φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση του ΑΣΑ, ανεμική η στήριξη των οικογενειών. Στο παρόν τώρα. Εδώ βλέπω φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό θέμα στο παρόν. Αντώνης Σαμαράς και Καριστιανού, κομμάτια και θρύψαλα ο τίτλος. Σε τροχιά κατακαιρματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τα νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες, ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Με τον Σαμαρά τι γίνεται, ρε Διονύση? Άντε, είπαμε για Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
1: Δεν φαίνεται να προχωράει με ιδιαίτερες ταχύτητες.
0: Το πράγμα εκεί.
1: Το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται.
0: Το μετράει το πράγμα.
1: Το μετράει, ναι. Δεν έχει ακόμα όμως καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Λοιπόν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Από 1.800 που ήταν το 2014, σήμερα έφτασαν τους 3.646. Παναγία μου. Το επιτελικό κράτος κατάντησε αφορμή για τρεις τελίτσες φάρσες. Τα social media και οι παρέες ακυρώνουν τη ρητορική Μητσοτάκη. Και η βαριά κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με καρκίνο παγκρέατος σε νεαρή ηλικία, από έρευνα που υπάρχει εδώ σε γιατρούς. Ορίστε, κύριε Διονύση, και το παρόν. Και πάμε και στη Real. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρου που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς, το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Και η Real αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο. Το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο, αφορά τον πιστολέρο που πήγε να μπουμπουνίσει εκεί την κατάσταση. Οι 6 ώρες που ανέδειξαν τα μεγάλα κενά ασφάλεια στα δικαστήρια και σε δημόσιες υπηρεσίες, τώρα ο δικηγόρος του ζητά να βγει από την φυλακή. Ο ίδιος λέει θέλει να δώσει από 2.000 ευρώ στους πολίτες, στους υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, για να τους δώσει ως αποζημίωση, λέει, για τα έξοδα τα ιατρικά που κάνουν. Για την ψυχή τους όμως τι θα δώσει?
1: Τι να δώσει, αυτό δεν είναι?
0: Να δεις τον άλλο να σε πυροβολάει στα καλά του καθημερινού.
1: Πρωτοφανές.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και βλέπω και δύο συνεντεύξεις εκεί του νέου γραμματέα της
0: Γιάννη Παρδακαστάνη.
1: Ναι. Και του Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Πρέπει να πω μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Είναι από το χωριό μου.
0: Α, γι' αυτό ξέρεις πράγματα.
1: Είναι από το βασιλικό Ζακύνθου η καταγωγή του. Εκεί μεγάλωσε. Όπου έφυγε την Αμερική μετά με τα πρόβλημα που είχε υγείας με τα μάτια του. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Ένας φοβερός τύπος και ως άνθρωπος και ως καθημερινός πολίτης ανάμεσά μας, και έχει δουλέψει πάρα πολύ για τα ΑΜΕΑ και γενικότερα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Καλή θητεία.
0: Και,
1: καλή
0: από,
1: θητεία.
0: Και από το νέο του πόστο, λοιπόν. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχτεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχυρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε 2 μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Κεχυρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει όμως βελτίωση ο καιρός. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Madame.

0: τα πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Συνεργάτης μου, καλός, ο φίλος μου. Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να μιλήσουμε για τις αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις κυρίας, τι γίνεται με την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει ανάμεσα στις συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τι θα γίνει με την. Τι βλέπουμε να γίνεται, αν υπάρχει ενδεχόμενο για αυτό το σενάριο, έστω και πιλωτικά, της τετραήμερης εργασίας που έκανε πρόταση το ΠΑΣΟΚ. Τι θα γίνει με τα ωρία συνταξιοδότησης. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσουμε μαζί της. Μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας από το Viber. Γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, η μία, Radio, η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγο μας, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Έχουμε τα δύσκολα του χειμώνα ακόμη για μία μέρα σήμερα. Νομίζω από αύριο έρχεται καλοκαίρι, αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη και η επιστροφή των τυχερών που έφυγαν, των εκδρομέων του τριήμερου. Να δούμε πώς θα επιστρέψουν, γιατί θα έχει και 9 μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όντως, σήμερα είναι αυτή η τελευταία μέρα αυτή τη ψυχολογία.
0: Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο στην Πάρνηθα, Τρίκαλα Κορινθία, εδώ στα πιο κοντινά, στον Παρνασό και στον Παρνασό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς, ναι, αυτές τις μέρες χιόνισε στα ορεινά. Σήμερα το πρωί είδαμε και την Πάρνηθα να έχει και εκεί χιόνι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε γενικά πάλι. Περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, περιμένουμε φαινόμενα, βροχές, ήδη έχουν εκδηλωθεί. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα θα εκδηλωθούν στην περιοχή της, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ανατολική και Κεντρική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Ήδη σε αυτές τις περιοχές έχουν εκδηλωθεί βροχές, μέχρι και την Κεντρική Μακεδονία, εκεί στην περιοχή Σημαθίας, γενικότερα στα δυτικά τμήματα του Αιγαίου, μπορούμε να πούμε, εκεί που χτυπάει ο βορειοανατολικός άνεμος. Όμως σήμερα περιμένουμε ένταση των βροχοπτώσεων τις αμέσως επόμενες ώρες και μέσα στο Αιγαίο. Ήδη βρέχει στην Κρήτη, περιμένουμε στο νότιο Αιγαίο να έχουμε και καταιγίδες κυρίως προς τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, θα έχουμε και άνοδο στην ένταση του ανέμου, δηλαδή περιμένουμε αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά είναι αρκετά πιθανό στο ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή.

0: περιοχή, κυρίως των Δωδεκανήσων.
1: Αλλά άρα θεωρητικά θα βγει απαγόρευση.
0: Το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τώρα βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από το πού θα βρίσκονται τα πλοία, γιατί όταν έχουν ξεκινήσει ένα δρομολόγιο εξαρτάται και από την ασφάλεια στα λιμάνια κτλ. Το πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια με τα 9 μποφόρ. Θα το δούμε αυτό, ωστόσο είναι σχετικά σίγουρο ότι θα έχουμε 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου από το μεσημέρι απόγευμα και μετά μέχρι και τις νυχτερινές ώρες σήμερα.
1: Μάλιστα. Σε νορμάλ συνθήκες από αύριο. Και προς το τέλος της εβδομάδας μας είπες ότι πάμε για καλοκαίρι, μέχρι και για τριαντάρια προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι, έτσι είναι. Από αύριο ήδη θα φτιάξει αρκετά ο καιρός. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια ήδη από αύριο. Έτσι θα συνεχιστεί και την υπόλοιπη εβδομάδα με κάποιες αραιές μόνο νεφώσεις. Θα αρχίσουν να επικρατούν νοτιάδες. Ο βοριάς θα μας αφήσει αύριο σιγά-σιγά. Θα έχουμε μια εξασθένιση των βοριάδων αύριο. Μετά προς το μέσα της εβδομάδας θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα έχουμε και μια μεταφορά αερίων μαζών από την Αφρική, οπότε θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ο νοτιάς αυτό φέρνει σκόνη, και σκόνη.
0: Και κάποια σκόνη θα έχουμε, όχι μεγάλες ποσότητες βέβαια, γιατί δεν θα μιλάμε για κάποιο νοτιά πολύ ενισχυμένο, αλλά αυτές οι αέριες μαζί από την Αφρική πάντα φέρουν και κάποια ποσότητα σκόνης ούτως ή άλλως. Και θερμοκρασία που θα ανέβει αρκετά. Περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας να φτάσουμε 30.
1: Μάλιστα, το άλλο Σαββατοκυριακό λοιπόν για μπάνιο, αυτή την πρωτομαγιά φτιάξαμε για τον άνθρωπο. Δεν φτιάξαμε μαγιά. Μωρέ, φτιάξαμε και μαγιάτικο στεφάνι, αλλά με κρύο.
0: Λοιπόν, πολύ έντονες εναλλαγές, πολύ έντονος.
1: Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ, έχω δίπλα μου την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την έργα το λόγο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι από τα σημαντικά, από αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Να σας πάω λίγο στην πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία που έτσι προκάλεσε και με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις σας. Θα ήταν εφικτό ένα σενάριο, ένα τέτοιο σενάριο στην ελληνική αγορά εργασίας? Και τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Πιλωτικά έχει γίνει κάπου, σε Ωραία. Κάποιες, έτσι?
1: Πολύ σωστές οι ερωτήσεις σας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα θεσμικό ψηφισμένο από εργασιακό νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, στον οποίο ορίζεται ότι προαιρετικά, δηλαδή αν κάποιος συμφωνήσει με τον εργοδότη του και θελήσει, μπορεί να εφαρμόσει αυτό το τετραήμερο εργασίας. Και στην πράξη δεν το είδαμε να εφαρμόζεται, δηλαδή δεν το επέλεξαν πολλοί. Εγώ πιστεύω ότι οι συνθήκες δεν είναι όριμες για να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία σε ένα τέτοιο καθεστώς, δεδομένου ότι το 95% της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 άτομα και το κόστος και το βάρος αυτής της πέμπτης εργάσιμης ημέρας ο εργοδότης θα πρέπει να το καλύψει με έναν καινούριο υπάλληλο. Άρα ουσιαστικά ένα κόστος θα μετακυλήσει στις τιμές, από τις τιμές θα μετακυλήσει στους καταναλωτές. Και όσον αφορά τώρα το εξωτερικό, πράγματι υπήρχαν, βέβαια για να μην αδικούμε την πρόταση, καλή ακούγεται, φυσικά πρέπει να συνοδεύεται με εκθέσεις που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πρώιμη η συζήτηση, πρέπει να γίνουν οικονομικές μελέτες, πρέπει να δούμε τι άλλες προτάσεις, τι άλλες λύσεις είναι πίσω από αυτή
0: και
1: την...
0: Και στις πρώτες αντιδράσεις πάντως από τα στελέχη της αγοράς, επιφυλακτικότητα υπήρξε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, μου μεταφέρθηκε και εμένα στα αυτιά μου, γιατί υπάρχει ένας φόβος το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την πέμπτη μέρα. Όλοι λένε ότι εμείς θα κλείσουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο να σηκώσουμε ένα βάρος για να πάρουμε έναν εργαζόμενο και για πέμπτη ημέρα, άρα το μισθολογικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο και αυτό σας είπα μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο επιχειρήσεων, άρα και σε ανεργία. Ένα παράδειγμα πρόσφατο από τον ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με τη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν πήγε και τόσο καλά η εφαρμογή.
0: Ούτε στην Ισπανία.
1: Ούτε στην Ισπανία. Αντίθετα, υπήρχαν χώρες όπως η Ισλανδία, δεν ξέρω τις διαφορές στην οικονομία για να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο μέτρο από πλευράς κόστους. Και αυτό θα ανεβάζει τις τιμές και αυτό θα περάσει και στους καταναλωτές. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και επίσης, από ό,τι είδαμε, αν και ισχύει ως προαιρετικό μέτρο, που δεν το είχε ψηφίσει και η αντιπολίτευση, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί τελικά, ο εργαζόμενος την πέμπτη μέρα θα ψάχνει να βρει δεύτερη δουλειά για να αυξήσει το εισόδημά του.
0: Και δηλαδή, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι, πραγματικά θα έχει χρόνο, γιατί και οι Έλληνες και στατιστικά είναι από τους εργαζόμενους που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες. Δεν ψάχνουν ώρες ανάπαυσης.
0: Κι ας μας λένε τεμπέληδες.
1: Ψάχνουν ώρες δουλειάς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να λέμε. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Υπάρχει χάσμα σε αυτές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο δημόσιο είναι κατά 490 ευρώ τουλάχιστον παραπάνω.
1: Αυτό δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις. Στην έκθεση Ήλιος είναι ένα πρόγραμμα που μελετά τα ασφαλιστικά δεδομένα, κυρία Καραμίντσου, και πράγματι είδαμε και αυτό εξηγείται, έχει εξήγηση για ποιο λόγο δηλαδή βλέπουμε μεγαλύτερες συντάξεις στο δημόσιο. Το σημαντικό είναι ότι στο δημόσιο κυρίως επιλέγουν να πάρουν την πλήρη σύνταξη, δηλαδή επιλέγουν να εξαντλήσουν τον εργασιακό τους βίο μέχρι και τα 67, γιατί κανείς δεν τους λέει να φύγει. Ενώ αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να έχουμε και απολύσεις σε μικρότερα όρια ηλικίας και εκεί οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να πάρουν και τη μειωμένη σύνταξη. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν οφειλές. Οι οφειλές παρακρατούνται, για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω, παρακρατούνται από τη σύνταξη. Άρα η σύνταξη είναι χαμηλότερη. Επίσης, μπορεί να μην έχουν εργασία, όπως είπαμε. Οπότε, αντί να οδηγηθούν στην ανεργία, θα οδηγηθούν έστω σε μία μειωμένη σύνταξη. Και τέλος, οι αποδοχές του δημόσιο είναι σταθερές και μάλιστα ανά 2 έτη ανεβαίνουν και προς τα πάνω. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε διακυμάνσεις. Άρα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα που είναι από το 2002 μέχρι σήμερα που διαμορφώνει την ανταποδοτική σύνταξη, δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε τα ίδια ποσά να διαχειριστούμε. Ένας ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Και ούτε μπορεί... τα ίδια δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βεβαίως. Θα υπάρχουν και περίοδοι ανεργίας, για παράδειγμα. Ενώ στο δημόσιο δεν υπάρχουν κενά ασφάλισης. Γι' αυτό το λόγο, μην φανταστείτε ότι έχουμε και μεγάλες συντάξεις. Δηλαδή, οι 6 στους 10 είναι από τα 500.
0: Για Ελλάδα μιλάμε.
1: Μέχρι τα 1000 ευρώ. Δηλαδή, και στο δημόσιο μιλάμε για μια σύνταξη 1000-1200 ευρώ. Και ένα μέσο όρο μεικτών επικουρικών συντάξεων γύρω στα 200. Δεν είναι σημαντικά τα ποσά, αλλά είναι πολύ μικρά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ μικρότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό το συζητάμε. Δεν λέμε ότι είναι ευνοημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Απλά θα φτάσουν γύρω στα 1000 και 1000 και κάτι. Κάτι που δεν είναι εύκολο για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα έρθουν αλλαγές, έρχονται αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Τι φαίνεται, τι θα γίνει. Δεν έχουν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία.
1: Σωστά.
0: Από το θάνατο. Ποια σενάρια εξετάζονται, λοιπόν?
1: Σωστά.
0: Τι εικόνα έχουμε?
1: Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, που και οι 295.000 οικογένειες, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί μετά την τριετία από το θάνατο του συντρόφου τους την περικοπή που προβλέπει ο νόμος, η οποία είναι το ίμιση της καταβαλωμένης σύνταξης, εάν ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος και δικαιούχος, εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι πρέπει, ανεξάρτητα αν έχει γίνει περικοπή ή όχι, έχουν υποχρέωση 2 μήνες πριν την λήξη της τριετίας από το θάνατο να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ και με υπεύθυνη δήλωση να δηλώνουν αν πράγματι εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται ή έχει αλλάξει η οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή τους, ανεξάρτητα αν το κράτος έχει προχωρήσει ήδη στην περικοπή ή όχι. Τώρα, είναι πολλά τα χρόνια που έχουν μαζευτεί πολλά μεγάλα ποσά συντάξεων που πρέπει να επιστραφούν γιατί δεν περικόπηκαν. Τι σκέφτεται λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο? Μία από αυτά που διαβάζουμε φυσικά και εμείς. Μία σκέψη είναι να μην γίνει η περικοπή στο σύνολο του ποσού της σύνταξης, αλλά μόνο στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης, που είναι τα 440 ευρώ. Μία δεύτερη σκέψη είναι να μπορεί κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν, πριν το Μάιο του 2016, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει από ποια σύνταξη θα ζητήσει τη μείωση, δηλαδή λαμβάνει μία δική του σύνταξη από δική του εργασία που είναι σήμερα 600 ευρώ και λαμβάνει μία χειρίας που είναι 900 ευρώ. Να μπορεί να επιλέξει από ποια θα γίνει η μείωση. Σήμερα με τον νόμο Κατρούγκαλο υποχρεωτικά γίνεται από τη σύνταξη χειρίας η μείωση. Στο παρελθόν γινόταν με δικαίωμα επιλογής. Να ξαναέρθει λοιπόν αυτή η διάταξη.
0: Το δικαίωμα επιλογής, επί
1: της ουσίας. Το δικαίωμα επιλογής. Μία τρίτη σκέψη είναι να δοθούν σε πάρα πολλές δόσεις. Και μία τέταρτη από εμάς να μην γίνει καθόλου επιστροφή, να περάσουμε σε ένα καθεστώς. Γιατί οι άνθρωποι τώρα τόσα χρόνια, αυτά τα χρήματα τα έχω χρησιμοποιήσει για να ζήσουν.
0: Βέβαια, για συνταξιούχους συζητάμε.
1: Θα μπορούσε κάποιος να βάζει στην άκρη 300-250 ευρώ
0: για
1: να τα επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Αν είναι δυνατόν. Με τα όρια ηλικίας τι γίνεται, κυρία Κάρδαρη?
1: Με
0: τι βλέπετε
1: ηλικίας,
0: αυτό που μας πονάει και όλοι το βλέμμα μας το έχουμε
1: για
0: εκεί.
1: Για να μην μαυρίζουμε και την ψυχή του κόσμου τώρα με δυσάρεστες ειδήσεις, με τα όρια ηλικίας δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση για αλλαγή των ορίων και εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί
0: έχουμε και εκλογές μπροστά του χρόνου.
1: Και πέρα από τις εκλογές.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Δεν συζητούνται αυτά τα επικίνδυνα θέματα.
1: Ναι, και πέρα
0: περίοδους.
1: Από αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα με τα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή με τη βιωσιμότητα των ταμείων. Επίσης, ο COVID μας οδήγησε σε καταστάσεις που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πολύ νωρίς. Άρα, θέμα για την ορίμανση ορίων της ηλικίας, δηλαδή θέμα.
0: Τουλάχιστον
1: δόκιμου ζωής.
0: Πολύ άμεσο δεν το βλέπετε.
1: Για το 27 δεν το βλέπω. Τώρα, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι ανατριετία θα γίνεται μια επανεξέταση με βάση τη βιωσιμότητα των ταμείων και με βάση το πόσο ζουν οι άνθρωποι, να το πούμε και έτσι απλά, από το 30 ίσως να εξεταστεί, όχι να εφαρμοστεί, να εξεταστεί. Άμεσα λοιπόν δεν προβλέπω σε καμία κατηγορία, πολύ δε περισσότερο στα βαρέα επαγγέλματα που και παλιά ήταν προστατευμένα και δεν είχαμε αυξήσει όριων ηλικίας, σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, δηλαδή για τους γονείς που έπαιρναν νωρίτερα τη σύνταξη, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος και να υπάρχει λόγος κάποιος να βιαστεί μέσα στο 26 γρήγορα να πάρει μια χαμηλή έστω σύνταξη. Γιατί πιστεύω ότι μέχρι το 30 δεν κινδυνεύουμε με αυξήσεις ορίων ηλικίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάει έτσι όπως το λέτε. Να πούμε και για το επίδομα ανεργίας. Τι γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.
1: Σωστά εντοπίσατε ότι θα έχουμε αλλαγή με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και σήμερα ανέρχεται στα 565 ευρώ. Είναι σημαντικό ποσό, δηλαδή για κάποιον που δουλεύει με μειωμένη απασχόληση μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας από ό,τι παίρνει στη μειωμένη απασχόληση. Το επίδομα όμως για ανέργους που είναι μερικής απασχόλησης είναι 423,73 ευρώ. Δεν μπορεί να πάρει το ίδιο κάποιος που δίνει χαμηλότερες εισφορές από κάποιον που δουλεύει με πλήρη απασχόληση. Και για όσους δουλεύουν με εκπεριτροπής εργασία. Τι σημαίνει εκπεριτροπής εργασίας? Δουλεύω πλήρες ωράριο, 8ωρο δηλαδή, αλλά όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για αυτούς είναι 282,49. Τώρα, είχαμε ακούσει και παλαιότερα και εφαρμόζεται ακόμα πιλωτικά ένα πρόγραμμα σε 15.000 ανέργους όλη την Ελλάδα, που αυτό δεν συσχετιζόταν πια το επίδομά τους με τον βασικό κατώτατο μισθό, αλλά με τις αποδοχές που είχαν. Και είχαμε επιδόματα ανεργίας που έφταναν, που ξεκινούσαν από 1.295 και αυτό πήγαινε μειωμένο προς τα κάτω, δηλαδή πήγαινε μειούμενο στα 565 ευρώ. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι πιλωτικό, δεν έχει ψηφιστεί για να ισχύει για όλους τους ανέργους, αλλά από ό,τι διαβάσαμε και το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, θα συνεχιστεί μέχρι και το Σεπτέμβρη για να δούμε τελικά τα αποτελέσματα, τι θα μας δώσουν για τη δυνατότητα να έχουμε επίδομα ανεργίας προσαρμοσμένο στους τελευταίους μας μισθούς και όχι απλά σύμφωνα με το κατώτατο μισθό. Αυτό θα βοηθούσε βέβαια αυτούς που φεύγουν από την εργασία τους με ένα μισθό με βάση τον οποίο είχαν συνηθίσει, όχι συνηθίσει απλά, είχαν διαμορφώσει τις ανάγκες τους για να μπορούν να επιβιώνουν, για να μην περάσουν απότομα σε μείωση των αποδοχών τους. Θα το δούμε. Καλό ήταν το πρόγραμμα. Καλό είναι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πιστεύω και τα αποτελέσματα να έχουν δείξει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερους εργαζόμενους, αν όχι σε όλους.
0: Τώρα, 72 δόσεις.
1: Ναι, με χτυπάτε σήμερα, ναι. Με χτυπάτε στη φλέβα.
0: Και για πείτε μας, τι ακούτε?
1: Ωραία, αυτό που ακούσαμε και αυτό που θα προτείνω, ναι. Κυρία Καραμίτσου, έτσι. Λοιπόν, στις εξαγγελίες πρόσφατα του κυρίου Πρωθυπουργού αναφέρθηκε, πέρα από κάποια επιδόματα που θα δοθούν σε συνταξιούχους και για τα παιδιά, τον Ιούνιο 150 ευρώ για κάθε παιδί και το επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους στα 300 ευρώ τον Νοέμβριο καθαρά, και μάλιστα με διευρυμένα κριτήρια, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι.
0: Να μεγαλώσει γκάμα που θα
1: ακριβώς,
0: το πάρει.
1: Ακριβώς, να έχουμε μια μεγαλύτερη ψαλίδα ανοίγει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα τις δόσεις, ακούσαμε κάτι πολύ ευχάριστο, 72 δόσεις για οφειλές, αλλά μέχρι και το 23. Δηλαδή το 24, το 25, το 26 αυτές οι οφειλές πρέπει ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμιστούν με το παλαιό καθεστώς των 24 δόσεων. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να περάσουμε.
0: Και λεφτά δεν υπάρχουν, λένε οι οφειλέτες.
1: Είναι δύσκολο τώρα, καλό είναι οι 72 δόσεις, αλλά να συμπεριλάβει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης έχει ένα υψηλό επιτόκιο, είναι 5,8. Και ένα τρίτο θολό σημείο και για μένα που θα πρέπει να επανεξεταστεί είναι ότι θα ισχύσει για αυτούς που είναι αρρύθμιστοι μέχρι την εξαγγελία, δηλαδή μέχρι 21 Τετάρτου νομίζω ήταν, μέσα στο τέταρτο τέλος πάντων. Δηλαδή αυτοί που ρύθμισαν, που προσπάθησαν και κατάφεραν να ρυθμίσουν, να μην μπουν σε 72 δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι λίγο άδικο. Οπότε εκείνο που θέλουμε και ακούμε από την αγορά και μεταφέρουμε κι εμείς, εξαιτίας της δουλειάς μας, είναι οι δόσεις να γίνουν, αν είναι δυνατόν, 120 ή αν μείνουν στις 72, να περάσουν και για οφειλές αρρύθμιστες και για το 24 και για το 25. Το επιτόκιο, αν είναι δυνατόν, να μειωθεί, να μην είναι τόσο υψηλό, γιατί ακόμα και στην τράπεζα έχουμε χαμηλότερο επιτόκιο σε κάποια δάνεια επαγγελματικά. Και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα ρυθμίσεως αν είναι δυνατόν, όπως είπα και σε 120 δόσεις, και όχι για αυτούς που ρύθμισαν μέχρι τις 21 να μένουν απ' έξω, επειδή προσπάθησαν να είναι συνεπείς.
0: Άδικο.
1: Είναι άδικο. Είναι...
0: Μάλιστα. Κυρία Καρδαρή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να, θίξαμε όλα τα θέματα
1: ωραία
0: που συζητάμε.
1: Η συζήτησή μας.
0: Θίξαμε όλα τα θέματα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και που αφορούν επί της ουσίας την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας.
1: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα που περνάει έχουμε κάτι να συζητήσουμε πραγματικά.
0: Λοιπόν, κυρία Καρδαρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή, εργατολόγος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα δίνουμε στην κυρία Καρδαρή, έτσι ώστε να γεννιούνται νέα θέματα για την συζήτησή μας μαζί της. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, στην Στέλλα, στην ακροάτρια που ρωτάει αν εργαζόμενος με 43 χρόνια, με 43 χρόνια ένσημα και που είναι σήμερα 60 χρόνων, είναι δίκαιο να περιμένει να γίνει 62. Μετά τα μνημόνια, όπως ξέρεις Στέλλα μου, δυστυχώς άλλαξαν όλα. Οπότε είναι, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το έλεγα στη Μαργαρίτα τώρα που φεύγει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας. Ένας βαθμό Κελσίου, με έναν βαθμό Κελσίου μας λέει, κάτω από την Αρκαδία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Παναγιώτη. Από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Παναγιώτη? Καλημέρα, καλή Κυριακή, αλλά δεν μας λες από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα που σας το έλεγα και νωρίτερα. Μας έχει στεναχωρέσει, μας έχει θυμώσει, μας έχει πληγώσει. Αφορά στις σοκαριστικές, λοιπόν, στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το παράνομο, το παράτυπο γυροκομείο κολαστήριο που αποκαλύφθηκε μετά από εκβιασμό που έκανε η 70διάχρονη υπεύθυνη, υποτίθεται, στην κόρη μιας από τις 4 ηλικιωμένες που υπό άθλιες συνθήκες διαβιούσαν εκεί μέσα, με ζωάκια δέσποτα, με περιτώματα, με τροφές που ήταν λιγμένες ακόμη και για τα ζωάκια, σε μια κατάσταση ομοιρίας ήταν οι γυναίκες εκεί. Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, είναι εντεταλμένη σύμβουλος ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας Αττικής. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και ο κύριος Θανάσης Κοντογιάννης, ο διευθυντής της εθελοντικής διακονίας ασθενών, διότι και αυτοί, αφού τους φώναξαν να βοηθήσουν, πήγαν να βοηθήσουν για τη μεταφορά των άτυχων ηλικιωμένων που ήταν εκεί. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω τώρα η κυρία Κωνσταντέλου θα μας πει αν είναι αλήθεια, σε πρώτη φάση όταν ειδοποίησαν τις οικογένειες, δύο από τις ηλικιωμένες είπαν ότι δεν μπορούν να τις πάρουν σπίτι τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Δηλαδή, να μην, ναι, μπορεί οι συνθήκες να μην είναι έτσι ώστε να μπορείς να προχωρήσεις με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να τον βοηθήσεις, αλλά να μην δέχεσαι στο σπίτι τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Εμένα μου φαίνονταν ανήκουστα τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου και κύριε Κοντογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Για δώστε μας την εικόνα, κυρία Κωνσταντέλου, τι αντικρίσατε εκεί? Δεν λοιπόν, άνοιγε και την πόρτα, από ό,τι ξέρω κλήθηκε και στην αστυνομία, από την αστυνομία κλήθηκε και κλειδαράς.
1: Φτάσαν εκεί στις 28 Απριλίου την Τρίτη το πρωί, έφτασε ένας συντονισμένος εφνιδιαστικός έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
0: Αφού έγινε καταγγελία από την κόρη της μιας ηλικιωμένης,
1: έτσι? Ναι, σωστά. Η συμμετοχή ήταν, υπήρχε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος άνοιξε και την πόρτα σε συνδυασμό με έναν κλειδαρά, διότι η ιδιοκτήτρια δεν δεχόταν να ανοίξει. Προσπάθησαν πολύ να προσεγγίσουν να μπουν μέσα, δεν άνοιγε, οπότε μπήκανε μέσα με κλειδαρά, αστυνομικά όργανα, η κοινωνική λειτουργία της περιφέρειας, και μάλιστα επειδή ο Περιφερειάρχης εκτίμησε την κατάσταση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να εκενωθεί γρήγορα το συγκεκριμένο γυροκομείο, επειδή θα είχαμε αυτόφορη διαδικασία για την ιδιοκτήτρια. Ζήτησε να είναι και ο προϊστάμενος της διεύθυνσής μας στην κοινωνική μέρημνα του κεντρικού τομέα. Και φυσικά ήταν και εθελοντές της διακονίας ασθενών, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στην όλη επιχείρηση. Το σπίτι δεν ήταν σπίτι ακριβώς όταν μπήκαν
0: μέσα. Δηλαδή
1: αυτό που είπαν, όχι, θυμίζει εγκατάληψη. Δεν ήταν καν σπίτι που μένουν άνθρωποι. Πόσο μάλλον γυροκομείο που θέλει δικές του διαγραφές για να φτιάξει ένα γυροκομείο, και κτηριακές και τεχνικές και από άποψη στελέχωσης. Αντιλαμβάνεστε, ένα γυροκομείο θέλει ειδικούς γιατρούς, νοσηλευτές. Δεν μπορείς να ανοίξεις έτσι ένα γυροκομείο. Ούτε να θεωρήσει ιδιοκτήτης.
0: Για να καταλάβουμε λίγο. Άθλιες συνθήκες, υποσυτισμένες, χωρίς τρόπο επικοινωνίας με τους δικούς τους ανθρώπους. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν πήγαιναν εκεί? Έχετε καταλάβει από αυτά που, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, από τη δική σας έρευνα?
1: Να σας πω, αρχικά το πολύ άσχημο μέσα εκεί ήταν ότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία που παρέπεμπε και σε οσμή ζώων. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, έτσι. Ακατάλληλες συνθήκες. Συγκατοίκηση ουσιαστικά με ζώα. Τα οποία ζώα είναι 4 σκύλοι και μία γάτα που απομακρύνθηκαν και αυτά μετά την αυτόφορη διαδικασία.
0: Ούτε για τα ζώα ήταν, η διαμονή τους ήταν σε σωστές βάσεις. Τα ζώα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Βοηθάνε στην ψυχολογία όταν είναι υπό σωστές συνθήκες. Ούτε για τα ζωάκια ήταν καλό αυτό.
1: Υπό σωστές συνθήκες πάντα βοηθάνε τα ζωάκια. Η συγκεκριμένη κατάσταση, σκεφτείτε την ώρα που μπήκανε, δύο από τα ζωάκια ήταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, δηλαδή δημιουργούσε θέμα υγιεινής όλο αυτό. Η ζωοτροφή μαζί με τις κανονικές τροφές ανοιγμένες κοντά η μία στην άλλη, λιγμένα τρόφιμα στο ψυγείο από το Δεκέμβρη του 25. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κατέστησε επιτακτική την άμεση απομάκρυνση των ηλικιωμένων κυριών. Βρέθηκαν 4, ακόμα και εκείνων που δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν είχαν κάποια οικογενειακή στήριξη. Απευθείας τους πήραμε όλους και τους πήγαμε σε ασφαλές περιβάλλον. Μια κυρία ήρθε, έφτασε και την πήρε ο γιος της απευθείας. Οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν και οι τρεις σε νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Υπήρχαν οικογένειες, θέλω να πω, υπάρχουν οικογένειες που πήγαινε κάποιος να τις δει. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι γινόταν με τα επισκεπτήρια εκεί και κατά πόσον τοποθέτησαν τις κυρίες μέσα, τις ηλικιωμένες κυρίες μέσα εκεί και δεν πηγαίνανε μετά να ζουν. Επικοινώνησε και η περιφέρεια και η αστυνομία με όλους τους συγγενείς. Κάποιοι φτάσανε και λάβανε τους δικούς τους, π.χ. την πρώτη κυρία. Κάποιοι άλλοι, ένας κύριος έστειλε ασθενοφόρο να παραλάβει τη μητέρα του. Και κάποιοι δεν ήρθανε και ουσιαστικά ακολουθήθηκε η διαδικασία του να πάει σε νοσοκομείο η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, να ειδοποιήσουν η κοινωνική λειτουργία. Κάθε νοσοκομείο έχει και κοινωνικό τμήμα το οποίο ασχολείται με τους συγκεκριμένους ηλικιωμένους. Είμαστε και εμείς στα περιφέρεια από πάνω και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, να βρούμε κάποιο άλλο γυροκομείο, να μεταφερθούν εκεί, να ειδοποιηθούν άλλοι συγγενείς, αλφαβήτα βαθμού δηλαδή. Σίγουρα πάντως δεν ήρθαν όλοι οι συγγενείς εκείνη την ώρα, έτσι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν πάει, δεν κατηγορώ τους συγγενείς κάτι. Πάντως εμείς οργανωμένα είχαμε 4 ασθενοφόρα εκεί και φύγανε όλες οι κυρίες και μάλιστα η μία, πολύ θετικό είναι ότι χθες μας ειδοποίησαν από το νοσοκομείο ότι πάει και καλύτερα. Γιατί μία βρέθηκε πολύ άσχημα, υποσυτισμένη και αφυγατωμένη. Δεν μπορούσε καν να πιει νερό από μία σύριγγα που της δώσανε. Ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Και θέλω να πω κιόλας, μιας και έχουμε και το διευθυντή της εθελοντικής διακονέστασης στην αλληγραμμή, να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους στην επιχείρηση μεταφοράς και προστασίας των ηλικιωμένων. Και κάποιοι από τα μέλη τους συνόδευσαν και τις ηλικιωμένες κυρίες μέχρι και στο νοσοκομείο. Δώσανε στην Περιφέρεια τον αριθμό του δωματίου, τον αριθμό της εισαγωγής, την κατάσταση. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τις ευχαριστίες από όλη την κοινωνία έχει ο κύριος Κοντογιάννης για τη δράση τους. Κύριε Κοντογιάννη, και δεν είναι η πρώτη φορά που τρέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Η διακονία στεκόμαστε πάντα δίπλα όπου υπάρχει ανάγκη. Και τώρα είχαμε την τιμή να κληθούμε από την Περιφέρεια για να σταθούμε σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο, αποτρόπαιο, θα μπορούσα να πω, περιστατικό συμβάν. Όντως είναι. Δεν το χωράω νους να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι παρατημένοι. Παρατημένοι και μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το πιο έντονο. Μέσα στον αστικό ιστό.
0: Σε μια πολυκατοικία που οι μαρτυρίες, τις καταγράψαμε στο ρεπορτάζ των ανθρώπων, δεν είχαν καταλάβει οι διπλανοί τι συνέβαινε σε αυτό το, στο διαμέρι, σε αυτό το παράτυπο.
2: Κάποιοι βέβαια είχαν καταλάβει, γιατί όταν πήγαμε και ρωτούσαμε, λένε, α, γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μέσα στην πόλη, είναι μέσα στα πόδια μας. Είμαστε alert σαν κοινωνία για να δούμε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, όπως λέτε και εσείς, πολλές φορές δεν είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι. Η κατάσταση, όπως θα περιέγραψε, όπως περιγράφηκαν και πριν, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά άσχημη. Φαγητά ανακατεμένα ανθρώπων και ζώων. Έντονη δυσοσμία, φανταστείτε, όταν έγινε η παραβίαση της πρότασης με την εισαγγελία. Δεν άντεξαν οι λειτουργοί να σταθούν μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα για να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους.
0: Χριστέ και Κύριε, δηλαδή, εκείνη πώς ζούσε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί? Προφανώς δεν είναι
2: ενδιαφέρον. Μπορώ να σας το πω, γιατί ήμουν παρόν από την πρώτη στιγμή εκεί και έχω ακόμα την έντονη μυρωδιά αυτή, την νιώθω ακόμα. Για δε τα ζωάκια, όντως οι καταστάσεις διαμονής τους ήταν απαράδεκτες. Φανταστείτε, δεν βγαίνανε, δεν τα έβγαζε καθόλου έξω. Ήτανε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμα και αυτό φαινόταν από τις υπερβολικά πολλές ακαθαρσίες και περιττώματα που υπήρχαν στο διαμέρισμα μέσα ζώων. Οπότε αυτές οι συνθήκες και σε αυτές οι συνθήκες να διαβιούν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με αυξημένες απαιτήσεις φαρμακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης κτλ. Το σύνολο αυτό ήταν εκρηκτικό και φυσικά απογορευτικό για, για αυτό που ζήσαμε.
0: Η υπόθεση, να πούμε ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η 72χρονη. Αλλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και έχει ιδιαίτερη αξία αυτό που λέγει ο κύριος Κοντογιάννης, ότι αυτό συμβαίνει στη διπλανή μας πόρτα. Όταν η μπόχα, εγώ θα χρησιμοποιήσω σκληρή λέξη, όταν η μυρωδιά φτάσει να μπει στο δικό μας σπίτι, τότε ενδεχομένως μπορεί να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Και είναι πολύ άσχημο αυτό, δυστυχώς.
2: Έτσι είναι, δυστυχώς, αλλά να κρατήσουμε και το παράδειγμα, την ευαισθησία και των λειτουργών της περιφέρειας που ήταν εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι, σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων και των εθελοντών που από την πρώτη στιγμή μόλις τους ενημερώσαμε.
0: Η περιφέρεια κάνει τη δουλειά της, έχει σημασία να λέμε μπράβο σε αυτές τις περιπτώσεις και στον Νίκο το Χαρδαλιά, όπως είπε τώρα και η κυρία Κωνσταντέλου, αλλά στους εθελοντές αξίζουν ακόμα περισσότερα μπράβο.
1: Πραγματικά.
2: Είναι σημαντικό γιατί από την πρώτη στιγμή που σας ανακοινώσαμε ότι ενδέχεται να λάβουμε μέρος σε μία δράση, δεκάδες τηλέφωνα. Δεκάδες τηλέφωνα, θέλουμε να συμμετέχουμε. Βέβαια, ίσχυε το απόρριτο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ιδιαίτερη επιχείρηση, οπότε δεν έπρεπε να διαφύγουν πληροφορίες νωρίτερα. Όταν λοιπόν μας δόθηκε τη εντολή, ενημερώθηκαν οι εθελοντές και προσέτρεξαν. Ήμασταν εκεί παρόντες με 10 εθελοντές, οι οποίοι συνόδευσαν τις ηλικιωμένες κυρίες μαζί με τα ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Δύσκολες καταστάσεις.
0: Εξαιρετικά δύσκολες. Θέλω, διάβαζα χθες την απογευματινή που το είχε κάνει και πρώτο θέμα το ζήτημα αυτό. 3 εκατομμύρια ηλικιωμένοι υφίστανται κακοποίηση κάθε χρόνο, λέει, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιληφθείτε το νούμερο. 2.500 θάνατοι ετησίως ηλικιωμένων. Πριν λίγο έλεγε εδώ η συνάδελφος στην τηλεόραση η Στέλλα για άλλο περιστατικό, η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για άλλο περιστατικό στοιχείο όπου συνελήφθη 67χρονη που χτυπούσε ηλικιωμένη που την είχε υπό την φροντίδα της και της έδινε ναρκωτικά, λέω, ηρεμιστικά, που την έβαζαν προφανώς σε συνεχές ύπνο τη
2: γυναίκα
0: και σε καταστολή. Δηλαδή, Τι να συζητήσουμε, αλλά πρέπει.
1: Οι ηλικιωμένους πραγματικά είναι δείγμα πολιτισμού. Γι' αυτό και εμείς από πλευράς περιφέρειας που έχουμε τη δυνατότητα του ελέγχου και των αδειοδοτημένων, αλλά και το να πηγαίνουμε σε μη αδειοδοτημένους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εκεί πέρα τι κάνουμε ουσιαστικά, πέρα από την αυτοψία, παίρνουμε και τους ηλικιωμένους και φροντίζουμε να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη, είτε άλλες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε στο νοσοκομείο. Πάντως έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή τώρα του Περιφερειάρχη. Καμία ανοχή. Έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους, τους κάνουμε. Πάμε συνέχεια στα γυροκομεία. Όπως θα θυμάστε και στο Βασιλάκιο το Νοέμβρη, είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση όπου έκλεισε μια δομή με πολύ περισσότερο
0: ηλικιωμένο.
1: Άλλη θλιβερή ιστορία. Πηγαίνουμε όταν βλέπουμε κάτι ότι δεν πάει καλά ή αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Θέτουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ειλικρινά δεν υπάρχει ανοχή καμία όταν οι συνθήκες δεν διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μιλάμε για τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας και ειλικρινά είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό.
0: Τους
1: γονείς μας. Ανθρώπους που κάποτε στάθηκαν δίπλα μας και τώρα η κοινωνία μας, με όποιο τρόπο αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει επιτάσσει τη φροντίδα και το σεβασμό μας. Και το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας, να ξέρετε, δομών δεν είναι μεμονωμένο. Δεν έτυχε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, είτε έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν, είτε συμβαίνει τώρα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας δομών, οι οποίες λειτουργούν κρυφά και εκτός πλαισίου. Η συνεργασία όλων των φορέων, γιατί αυτή τη φορά ήταν μια καλή συνεργασία της αστυνομίας, του εισαγγελέα, της περιφέρειας, των εθελοντών, είναι μια περίπτωση που έδρασε καλά ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλλά και να ανοίγουν στόματα. Όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι, πρέπει να ανοίγουν στόματα. αυτό θα πω.
1: Εν κατακλείδη. Όπου μπορούμε, όταν δούμε κάτι που δεν είναι καλό, καταγγελία. Να στέλνουμε καταγγελίες, πάντα κάτι πηγαίνει από μια καταγγελία. Καλό είναι να μιλάμε, να το λέμε, να το καταγγέλουμε όταν έχουμε μια υποψία για κάτι.
0: Και πρέπει να σκεφτούμε και την ψυχολογική κατάσταση των ηλικιωμένων, ότι ο φόβος, η ανυμπόρια, η αδυναμία, δυστυχώς δεν τους βάζει, δεν είναι σε θέση να καταγγείλουν από μόνοι τους, ακόμα και στα κοντινά τους πρόσωπα πολλές φορές, αυτό που συμβαίνει και αυτό που ζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, κύριε Κοντογιάννη, και να κλείσουμε.
2: Σε αυτό που λέτε, ναι. Όντως η ψυχολογία, η ψυχολογική κατάσταση, ο εκβιασμός, ο πιθανός δεν επιτρέπει στους ίδιους ηλικιωμένους να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια. Και παρατηρήσαμε και το εξής συμβάν που εξηγείται από ψυχολογικής άποψης σε μια κυρία, το θύμα, το οποίο προστατεύει το θήτη. Δηλαδή μια κυρία, ενώ στην αρχή όταν πήγαμε και την είδαμε, ήταν εξαιρετικά φοβισμένη, μαζεμένη σε μια γωνιά του κρεβατιού με τον τρόμο στα μάτια της. Μετά όταν έπρεπε να φύγει με το ΕΚΑΒ, έλεγε «Α, γιατί με παίρνετε, πολύ καλά περνάω εδώ, είναι όλα καλά».
0: Γιατί φοβόταν για το πού θα καταλήξει.
2: Ακριβώς. Από τον εκβιασμό που είχε βιώσει, είχε φτάσει στην αντίπερα όχθη να αγκαλιάσει, να, εντός εισαγωγικών και πολλών εισαγωγικών, τον θήτη, την κυρία αυτή, την 72χρονη, η οποία τους φερόταν το απάνθρωπα. Νομίζω είναι πολύ λίγο για να χαρακτηριστεί ο τρόπος με τον οποίο φερόταν σε αυτά τα άτομα. Τα σκυλιά τα οποία είχε εκεί μέσα ήταν αρκετά μεγάλο σώμα και ποιος ξέρει για ποιον λόγο χρησιμοποιούν το. Και επίσης αυτό που παρατηρήθηκε μέσα στον οίκο ευγυρίας αυτών, οίκος ευγυρίας εντός οίκων κολαστήριο, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι ότι το μισό όροπο διαμέρισμα χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Το άλλο μισό διαμέρισμα πιθανά έχει και άλλες χρήσεις μη νόμιμες, οποίες βέβαια η αστυνομία μπορεί να τις δει.
0: Αφήνετε υπόνοια για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και που προφανώς δεν θέλετε να το μοιραστείτε τώρα εσείς για να το λέτε έτσι.
2: Είναι δύσκολο. Ήταν φανερό, το είδαν και η αστυνομία, το είδε και η αστυνομία, το είδαν και οι λειτουργοί της περιφέρειας. Δυστυχώς ήταν ειδικαιωμένοι σε μια αγωνία με κλειστή σειρωμένη πόρτα και όλος ο άλλος χώρος χρησιμοποιείται πιθανά για άλλες καταστάσεις όντως.
0: Μάλιστα. Το κάνει ακόμα πιο σκληρό και πιο άσχημο όλο αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ντροπή, είναι απάνθρωπο, δεν είναι καταστάσεις αυτές και δεν αξίζουν στους ανθρώπους που μας έχουν φέρει στη ζωή.
2: Πραγματικά. Είναι σημαντικό το ότι αυξάνονται οι έλεγχοι από την περιφέρεια. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Γιατί μέσα από τους ελέγχους αναδεικνύονται και τα θετικά. Γιατί υπάρχουν και θετικές δομές, υπάρχουν θετικά πρότυπα. Μπορούμε να εστιάζουμε και να φωτίζουμε τις θετικές λειτουργίες. Ωστόσο, όποιοι πάνε να φερθούν παράνομα, μη νόμιμα και να υποτιμήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη ουσιαστικά, είτε μιλάμε για υπάρξεις ανθρώπινες παιδιών είτε ηλικιωμένων, θα πρέπει σε αυτές να στεκόμαστε απέναντι σαν κοινωνία. Όπως είπατε και εσείς πριν, καταγγελία, να μιλήσουμε.
0: Καταγγελία με τη μία, ναι, να ανοίγουν τα στόματα. Να ανοίγουν τα στόματα και να βλέπουμε, γιατί εντάξει, συζητάμε για την άσχημη πλευρά, να βλέπουμε αυτό που κάνουν οι δικοί σας εθελοντές. Να δούμε και την άλλη πλευρά της κοινωνίας μας, έτσι.
2: Είναι πραγματικά θαυμαστό ένας εθελοντής να αφήνει το σπίτι του, να αφήνει την οικογένειά του και να πηγαίνει να κάνει μια βάρδια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Πάσχα μας είπαν εθελοντές ότι θέλουμε πρώτα να κάνουμε μια εθελοντική βάρδια στο νοσοκομείο Πέδων και μετά να πάμε να φάμε στο Πασχαλινό τραπέζι. Γιατί έτσι θα δούμε το πραγματικό φως της ημέρας. Ειλικρινά, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του για να πάει να σταθεί στο πλευρό ενός άνθρωπου που έχει ανάγκη, μόνο φως γεμίζει. Φως και χαρά γεμίζει μέσα του.
0: Δεν το συζητάμε. Ας κρατήσουμε αυτό. Με αυτό να κλείσουμε. Τουλάχιστον με το θετικό της υπόθεσης. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και σας, κύριε Κοντογιάννη, για τη συζήτηση που είχαμε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τα μηνύματα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν σκοτώνουν τα άλογα, τα γεράσουν, παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

Συζητούσαμε λοιπόν με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, εντεταλμένη σύμβουλο ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας, την υπεύθυνη εκεί από την περιφέρεια, και τον κύριο Θανάση Κοντογιάννη από την εθελοντική διακονία ασθενών που κλήθηκαν και εκείνοι σε αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, για να φύγουμε, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με το θέμα των μεδουσών που έχουν κατακλείσει τον Εβοϊκό.

0: Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον ευωικό κόλπο. Το έχουμε δει και στον παγασιτικό. Πέρυσι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις μέδουσες στις θάλασσες της περιοχής. Εμένα το χωριό μου στη μια πλευρά του ευωικού, η Μαλεσίνα, το γνωρίζω πολύ κοντά, από πολύ κοντά το θέμα. Και έχω να πω ότι και όλη την περίοδο την φετινή, δεν είναι, βλέπουμε και διαβάσαμε στα δημοσιεύματα και είδαμε και αυτές τις φωτογραφίες για το τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες. Όλη την περίοδο του χειμώνα από τον Νοέμβρη και μετά, έχω φίλους μου που είναι χειμερινοί κολυμβητές. Δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Λέγαμε, νομίζαμε και το συζητάγαμε όλοι μεταξύ μας και λέγαμε να δούμε, έρχεται καλοκαίρι, θα μπορεί να κάνει μπάνιο ο κόσμος, μήπως καθαρίσει η θάλασσα. Εδώ είναι σμήνη. Σμήνη από μέδουσες. Και από την πλευρά λοιπόν της Εύβοιας και από την πλευρά την αποδό της Λοκρίδας, στα Καμένα Βούρλα, στην Αρκίτσα, από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με το θέμα. Η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι υδροβιολόγος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, και ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, διότι έχουν μεριμνήσει πήραν μέτρα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για το θέμα. Λένε ότι θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων για να περιορίσουν την κατάσταση. Να δούμε κατά πόσο είναι αποδοτικά. Λέει ότι αυτό έχει γίνει στο Βόλο, στον Παγασιτικό, που είχε πρωτεμφανιστεί το φαινόμενο και ότι πήγε καλά αυτή η ιστορία. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μίλιου. Για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, είναι πρωτοφανές. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό?
1: Πρωτοφανές δεν είναι, και πολλές εικόνες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Να σας πω με ποια λογική το λέω, κυρία Μίλιου, ναι. Είναι πρωτοφανές. Εγώ που το βλέπω, που πάω πολύ συχνά στο χωριό μου, είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δεν υπήρξε μέρα όλο το χειμώνα, σας λέω, από τον Νοέμβρη και μετά, που να μην έχει η θάλασσα, να βλέπεις μοβ μέδουσες μέσα στη θάλασσα. Τσούχτρες που τις λέμε απλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω πρωτοφανές. Ως προς τη συχνότητα του φαινομένου. Για πέστε μας λοιπόν, για εξηγήστε μας εσείς.
1: Γενικότερα, για να βγούμε λίγο από την περιοχή και να μιλήσουμε γενικά στην Ελλάδα, με όλη την δημοσιότητα που δόθηκε στα μίντια τα προηγούμενα χρόνια με τις μέδουσες, υπήρχε μια κατάσταση πανικού σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα, για να μην προσεγγίσει τις ακτές. Έχουμε μέδουσες, πάντα είχαμε μέδουσες, και με περιοδική περιοδικότητα εικόνες που είναι στα κοινωνικά δίκτυα με τα πολύ μεγάλα κοπάδια, είναι από το ανοιχτό πέλαγος, όπου κανονικά εκεί πρέπει να είναι, στις ακτές φτάνουν οι άκριες τους, και οι μέδουσες αποτελούν και μια τροφή για πάρα πολλά άλλα είδη. Καταρχήν δεν υπάρχει...
0: Ναι, αλλά δεν είναι στο πέλαγος, είναι στον ευωικό, είναι σε κλειστό κόλπο.
1: Είναι σε κλειστό κόλπο, και εκεί τοπικά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και τις αιτίες. Γιατί κοιτάμε λίγο τα αποτελέσματα.
0: Για πάμε
1: φυσικά,
0: λοιπόν στις αιτίες.
1: Φυσικά χρειάζονται και φράγματα και μέτρα και προστασία, αλλά η αιτία βασικά είναι ότι έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορύθμισης της θάλασσας. Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες είδη τα οποία τρέφονται με μέδουσες. Όταν αυτά τα υπεραλλιεύουμε, όταν έχουμε μια θάλασσα έχει γονατίσει από τα αποθέματα, με την υπεραλίευση ακόμα βλέπουμε πάρα πολλές παράνομες και καταστροφικές πρακτικές, και όχι μόνο οι παράνομες. Δηλαδή ακόμα το 2025 μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη, τρώμε εκατομμύρια για το περιβάλλον και ψαρεύουμε τα ψάρια την ώρα που έρχονται στην ακτή για να αναπαραχθούν. Από τη μία θα μας ενοχλούν οι μέδουσες, από την άλλη θα μας ενοχλούν τα ξενικά και τα ζωολικά είδη. Προφανώς έχουμε καταστρέψει τους φυσικούς μηχανισμούς αυτορύθμισης της θάλασσας, και βέβαια δεν έχουμε ούτε ψάρια. Θα πάμε στα νησιά ή στα χωριά το καλοκαίρι και θα τρώμε εισαγόμενο ψάρι, γιατί δεν υπάρχουν αλίευα στις ελληνικές θάλασσες. Άρα σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, και μας το θυμόμαστε το καλοκαίρι λίγο πριν κολυμπήσουμε, το ξεχνάμε το Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε είτε ως οι αλίες, είτε ως καταναλωτές, να εξαντλούμε τα αποθέματα της θάλασσας, που είναι βέβαια και η υγεία των θαλασσών μας.
0: Φταίμε εμείς. φταίμε εμείς. Το πώς χειριζόμαστε εμείς την κατάσταση. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Κυλαϊδίτη, να μας πει λίγο πώς αντιδρά λοιπόν η περιφέρεια, τι ακριβώς σχεδιάζουν.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίλιο, και στο κρατέ σας. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει πρακτικά από το τέλος του περασμένου καλοκαιριού, όταν κάναμε τον πρώτο λογαριασμό από την επίσκεψη αυτών των πλασμάτων. Εκεί λοιπόν πράγματι υπήρχε μια αναστάτωση στην οικονομική ζωή της περιοχής και βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν κάθε μέρα να κάνουν τον μπάνιο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν καθίσαμε όλοι μαζί, αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, φωνάξαμε τους επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, επιμελητήρια, και καθίσαμε να συζητήσουμε ποιο είναι το φαινόμενο και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό, όπως είπε η κυρία Μίλιου, είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο θα κάνει την έξαρση του κύκλου του και όλα θα επανέλθουν σε μια κατάσταση όπως ήταν.
0: Κύριε Κυλαϊδίτη, δεν έχει κάνει τον κύκλο του, εννοείται εσείς το βλέπετε. Αλλά όλη τη χρονιά φέτος, το ξέρετε, γιατί είστε από την Εαρτάκη κι εσείς, ξέρω το βιογραφικό σας. Λέει, το ξέρετε στην περιοχή ότι όλη τη χρονιά το βλέπαμε τώρα, το χειμώνα. Είναι γεμάτη η θάλασσα, γεμάτη δυστυχώς.
2: Τις είδαμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Έτσι.
2: Ελπίζουμε, όπως μας είπαν οι επιστήμονες, ότι η κυκλικότητα αυτού του φαινομένου είναι περίπου στα 3 χρόνια, μακάρι να είναι και νωρίτερο.
0: Για πέστε μου, επειδή πλησιάζει ο χρόνος της λήξης εκπομπής, λοιπόν, θα πάτε σε πλωτά φράγματα, αυτή την απόφαση πήρατε.
2: Δεσμεύσαμε λοιπόν ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το διαθέτουμε σε 7 δήμους που βρίσκονται στο Βόρειο Ευβοϊκό. Σύντομα θα τα δούμε με διαγωνιστικές διαδικασίες, γρήγορες ελπίζουμε, να τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι Δήμοι και θα δούμε πώς αυτά λειτουργούν. Γενικώς υπάρχει μια εμπειρία, υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, θέλουν τη συντήρησή τους. Προφανώς δεν θα καλύψουν το τεράστιο μήκος των ακτογραμμών του Βόρειου Ευβοϊκού. Παρ' όλα αυτά θα είναι.
0: Τουλάχιστον τις πιο πολυσύγναστες παραλίες. Παραλίες που κάνει μπάνιο ο κόσμος, προφανώς.
2: Ειδικά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες του τσιμπήματος από τη Μέδουσα θα έχουν μία λύση. Γενικά πρέπει να προσαρμοστούμε, να περάσουμε όσο γίνεται πιο ήρεμα αυτό το καλοκαίρι και το πολύ σημαντικό. Η Μέδουσα δεν θα είναι κάθε μέρα στις ακτές μας, κινείται με τα ρεύματα και με τον αέρα, με τον κυματισμό. Επομένως θα είναι κάποιες μέρες που πρέπει να προσέξουμε, θα είναι και πολλές μέρες που ο Βόρειος Ευβοϊκός θα είναι επισκέψιμος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ανάγκη η τοπική οικονομία να μην ταραχθεί παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Δεν το συζητούμε αυτό, κύριε Κλαϊδίτη. Πρέπει να κλείσουμε γιατί η ώρα είναι 8. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Μίλιου. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Απλώς όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν παρακολουθούμε απλώς το θέμα. Ήδη λαμβάνονται μέτρα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. Φεύγουμε. Είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο και τη Δέσποινα Σαρακύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάτ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ένστολων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με μία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το Πασό κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική κίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς, οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία. Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News.

0: Ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου. Στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρετον κράβατον. Απεκρίθη αυτοί.

Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίτωμεν και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την αίσθηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ενένοκον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της αιστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως της συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσίσιν, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουκρανίων σου βασιλείας αξιοθήνε.

Ιησούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων.

διού τα πάντα ηγέτε, του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία, κατελφώντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας

το πνεύμα του Άγιου, τον Κύριο, τον Ζωπιό, το εκπατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον Αλίσσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

0: Συ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παραήγαγε σε παραπεσόντος ανέστησας πάλιν και ουκοπές της πάντα ποιονέως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγε στη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύματι σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ανοίσμε και νοκίσμε των φανερών και αφανών ευρύσεων των εις ημάς και γεννημένων.
1: Τον επιγεί

αμάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν.

0: ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ηρεμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

Ο Λόγος του Θεού, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, μας εισάγει πάντοτε στον χώρο της θαυματουργίας, γιατί με την δύναμη του Λόγου του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, ανίσταται από την αμαρτία και τον θάνατο, εξέρχεται από το σκότος για να γεμίσει από το φως και την ωραιότητα του πνευματικού ηλίου της δικαιοσύνης του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα θαύματα δηλαδή δεν περιγράφονται στα Άγια Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές, για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσουν να πλησιάσουν τον Χριστό, να τον γνωρίσουν και να εννοήσουν με τις πνευματικές τους αισθήσεις ότι αυτός είναι ο μόνος Άγιος, ο μόνος Κύριος, ο μόνος Θεός αληθινός, ο Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Έτσι, στην σημερινή αποστολική περικοπή που προέρχεται από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, περιγράφεται η θαυματουργία που επετελέσθη με την δύναμη του Θεού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος επισκέφθηκε τις εκκλησίες που είχαν ήδη ιδρυθεί στην Παλαιστίνη. Τον βλέπουμε να βρίσκεται στην Λίδα. Εκεί συναντά ένα άνθρωπο παράλυτο 8 ολόκληρα χρόνια και με την δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού τον θεραπεύει. 9 του λέγει «Ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός». Η δύναμη του ονόματος, η χάρη του Θεού, η Θεία ενέργεια αποκαθιστούν την υγεία αυτού του ανθρώπου. Και ο Πέτρος βρίσκεται πολύ σύντομα και σε μια κοντινή πόλη με την Λίδα, την Ιώπη, όπως ακούσαμε και πάλι στην περικοπή μας την σημερινή. Και εκεί του ζητούν οι πιστοί, οι μαθητές του Χριστού, να αναστήσει μία γυναίκα που μόλις απεβίωσε, την Ταβιθά. Και ποια ήταν αυτή η γυναίκα, αδελφοί μου? Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν ζούσε για τον εαυτόν της, αλλά δαπάνησε ολόκληρη την ζωή της σε έργα αγάπης. Στήριζε τις χείρες και τα ορφανά. Βοηθούσε τους ανθρώπους που παίνονταν. Γινόταν για όλους θυσία. Γιατί? Γιατί ήταν μαθήτρια του Χριστού. Εάν προσέξατε στο κείμενό μας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν την ιδιότητα της Ταβιθάς. Και μάλιστα είναι η μόνη γυναίκα η οποία χαρακτηρίζεται στην Καινή Διαθήκη ως μαθήτρια του Χριστού. Είμαι μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει? Ότι ακολουθώ τον Χριστό. Εμπνέομαι από την ζωή, το ήθος και το λόγο Του. Αγωνίζομαι να εναρμονίσω την ζωή μου με τις δικές Του εντολές,
με τα θεία προστάγματα, τα οποία είναι ζωή και φως και αποκαλύπτουν τον Θεό στην ζωή μας. Ο Πέτρος ζήτησε να εξέλθουν όσοι ήσαν γύρω από το σώμα της νεκρής. Γονάτισε και προσευχήθηκε. Και επανήλθε το πνεύμα αυτής της γυναίκας και σηκώθηκε από την νεκρική κλίνη της. Θαύματα τα οποία είναι αδιανόητα για την ανθρώπινη λογική. Εάν όμως πιστεύουμε, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέστη εκ των νεκρών, εάν πιστεύουμε ότι με τον θάνατό Του καταπάτησε, κατανίκησε τον θάνατο και δώρισε σε όλους τους ανθρώπους την αιώνιο ζωή, τότε μπορούμε να αποδεχθούμε ότι οι Απόστολοι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με τότε μπορούμε να αποδεχθούμε ότι οι Απόστολοι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την

όπως ξεπερνά τη λογική μας και η άπειρη αγάπη του Θεού, η φιλανθρωπία Του, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, η θυσία Του, ο Σταυρός, ο θάνατος, η Ανάσταση και η ανάληψή Του. Η Εκκλησία δηλαδή καλεί όλους μας να ζήσουμε μέσα στον χώρο του μυστηρίου της αγάπης του Θεού και να βιώσουμε αυτήν την πραγματικότητα των πραγματικοτήτων, ότι τα θαύματα επιτελούνται για να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Θεό και να Τον δεχθούμε μέσα μας, να μετάσχουμε δηλαδή στο φως την αγιότητα και την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά ο Θεός τα επιτελεί επειδή μας αγαπά, επαναλαμβάνω, με μια αγάπη άπειρη και ανέκφραστη. Και στο ερώτημα που μπορεί να υποβάλει κάποιος, τι βρήκε ο Θεός σε εμάς να αγαπήσει, η απάντηση είναι ότι η ευσπλαχνία Του και η φιλανθρωπία Του δεν έχει όρια και κριτήριο της αγάπης του Θεού και της δικαιοσύνης Του ευτυχώς δεν είναι τα δικά μας κριτήρια. Εμείς συνήθως αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν και αν αγαπούμε και αυτούς. Ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπά, όποιοι κι αν είμαστε, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, και δεν πάβει να περιμένει την μετάνοια και την επιστροφή μας κοντά Του. Γιατί ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Θεό είναι αληθινά ειρηνικός, ισορροπημένος, ευτυχής, μακάριος, χρήσιμος για τον εαυτόν του και για τους άλλους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις, νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαιτέρως να επισημάνουμε και να συγκρατήσουμε μέσα μας ότι ο άνθρωπος που ζει το μυστήριο της αγάπης του Θεού δεν κινδυνεύει να νικηθεί από τον θάνατο. Από τον θάνατο καμιάς μορφής. Γιατί η αγάπη είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. Η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη που συνέχει όλη την ύπαρξή μας. Η αγάπη που μας οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Ταβιθά δεν νικήθηκε από τον θάνατο, αλλά με την προσευχή την αποστολική του Πέτρου νίκησε τον θάνατο. Ο Αναστάς νικά κάθε σκοτάδι και κάθε θάνατο. Το ζητούμενο είναι να θέτουμε στο πάντοτε το ερώτημα: ποιο είναι το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής? Ποιος είναι ο βαθμός της πίστεώς μας? Πώς ζούμε το μυστήριο του Χριστού? Και αν αγωνιζόμαστε, ο βίος μας, η πίστη μας να είναι ανάλογη με τα έργα μας. Αυτήν την πραγματικότητα δεν μας θυμίζει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, όταν λέγει στην γνωστή επιστολή του: «Ως περγάρ το σώμα, χωρίς πνεύματος νεκρών εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Η Ταβιθά είχε πολλά έργα αγάπης, θυσίας, φιλανθρωπίας στα χέρια της. Γι' αυτό και η πίστη της ήταν ζωντανή.

ζωντανή. Και βεβαίως δεν μας σώζουν τα έργα μας, μας σώζει η πίστη μας στην θυσία του Χριστού και την Ανάστασή Του. Αλλά τα έργα μας είναι το καλωσόρισμα του Θεού στην ζωή μας και είναι η έκφραση της αγάπης μας προς τους συνανθρώπους μας. Και τα έργα της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας είναι αποδείξεις ότι όντως πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, ότι όντως η Ανάσταση του Χριστού έχει πλημμυρίσει την ζωή μας και ότι το φως Του βρίσκεται μέσα μας και ακτινοβολεί και προς τους ανθρώπους γύρω μας. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα. Έτσι να πορευόμαστε στην ζωή μας, να είναι η πίστη μας ζωντανή και τα έργα μας ανάλογα της πίστεώς μας. Έργα αγάπης προς τον Θεό και αγάπης προς τον άνθρωπο.

Αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε.
1: Αμήν.
0: Τες εκκλησίες σου,
1: αμήν,
0: της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αν.

0: Δοξολογία Κυρίου και έλεος εν τη εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράων και Παναμού ομογίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων Θείων αείλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10, είναι αυτό το ακαδημαϊκό μισάωρο της Κυριακής. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε και την εκπομπή Ραντάρ.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι, βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες, το Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Παναγιώτης Τζόκας στο μικρόφωνο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, Άδα Κωνσταντήμα, στην φροντίδα του ήχου, Αργύρης Κλιμαντήρης, στις μουσικές επιλογές. Θα αναδειχθούμε στην επικαιρότητα της περιοχής και θα ξεκινήσουμε με μια ωραία καλημέρα που θα πούμε στην αγαπητή συνάδελφό που είναι στην Άρτα, την Αλεξάνδρα την Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα από την όμορφη Άρτα. Σημαντικές εξελίξεις για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της περιοχής ήταν αυτό που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες για την περιοχή της Άρτας, αλλά πρόκειται και τις επόμενες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί σε τροχιά υλοποίησης βρέθηκε η νέα γεφύρηση του ποταμού Αράχου στο ύψος του ιστορικού γεωφυτίου της Άρτας. Το έργο αυτό, όπως ξέρετε, αφορά τη δημιουργία της νέας γέφυρας παράλληλα με την υπάρχουσα, την ανακατασκευή της παλιάς και τη διαμόρφωση των νέων κυκλικών κόμβων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας αλλά και της οπτικής ασφάλειας. Να πω ότι τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει σε αυτό το σημείο μεγάλος λόγος κυκλοφοριακής συμφόρησης, διότι υπάρχουν και τα μηχανήματα εκεί πέρα που μετράνε για τη στατικότητα της γέφυρας. Άρα, λίγο υπομονή αυτό το σημείο. Μεγάλος λόγος κυκλοφοριακής συμφόρησης, διότι υπάρχουν και τα

0: δεχτεί. Δεν θα ήθελα να το πω για διαφημιστικούς λόγους, αλλά έχει βγει και πρόκειται να συζητηθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή που πρόκειται να γίνει συνεδρίαση, νομίζω την Τρίτη, για να ξεκινήσει και έναρξη των εργασιών σε ένα έργο που για την Άρτα θεωρείται κομβικό για την αποσυμφόρηση της πόλης.
1: Μάλιστα. Ο καιρός πώς είναι εκεί σήμερα?
0: Ναι, ναι. Εντάξει, όπως είναι σε όλη την Ήπειρο, είδαμε ότι είδαμε και πραγματικά. Παραξενευτήκαμε κι εμείς όταν είδαμε τώρα στο Ανήλιο τόσο χιόνι,
1: ναι, ναι.
0: Για αρχές Μαΐου. Εδώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια περιοχή, αλλά έχει το κρύο του. Εντάξει, περιμέναμε να μας κάνει λίγο καλύτερο καιρό, να είναι ανοιξιάτικος ο καιρός. Δεν πειράζει. Θα μας βάλει κατευθείαν στα βαθιά από την επόμενη εβδομάδα.
1: Έτσι
0: από ό,τι κατάλαβα, πάνω από
1: 25
0: βαθμούς
1: πλέον. Μάλιστα. Ωραία.
0: Να πούμε κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν σας... Όχι, όχι, αφήστε μου λίγο χρόνο, θα σας πω και κάτι τελευταίο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πραγματικά από εχθές στην ΆΤΕ η επισκεψιμότητα γίνεται πραγματικά, κυριολεκτικά θα πω, χαμός. Στο επίκεντρο του αθλητισμού βρέθηκε αυτές τις ημέρες η φιλοξενία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τζούντο.
1: Μάλιστα.
0: Στις κατηγορίες Άντερ 14 και Άντερ 12, που οι αγώνες διεξάγονται αυτό το διήμερο και ολοκληρώνονται σήμερα, 3 Μαΐου, στο κλειστό γυμναστήριο στο ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς. Πραγματικά η συμμετοχή ήταν από δεκάδες σύλλογοι και εκατοντάδες νεαροί αθλητές από όλη την χώρα. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αρταίων και την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και αποτέλεσε μια μεγάλη αθλητική γιορτή για την πόλη και έτσι ενίσχυσε το ρόλο της Άρτας ως ένα ανερχόμενο αθλητικό κέντρο. Μάλιστα, αντίστοιχες τέτοιες διοργάνωσεις έχουν προσελκύσει στο παρελθόν εκατοντάδες αθλητές, πάνω από 350 συμμετοχές, δείχνοντας έτσι τη δυναμική και τη μεγάλη απήχηση του αθλήματος στην περιοχή. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη, με τους διοργανωτές να καλούν ακόμα περισσότερο κόσμο σήμερα που γίνεται η ολοκλήρωση. Και πραγματικά ήταν μία από τις πιο όμορφες εικόνες που είδα μέσα στα social media. Ένα κατάμεστο γυμναστήριο και να παρακολουθεί άθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν γεμάτο και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα μικρό γυμναστήριο το ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς. Μιλάμε για πάρα πολλούς θεατές.
1: Σωστά, και είναι γυμναστήριο στο Λίδι. Ωραία.
0: Σε
1: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Προλαβαίνω κάτι τελευταίο να πω πριν κλείσουμε. Και αυτές τις τελευταίες μέρες θα ήθελα λίγο να κάνω ένα quiz μαζί σας, κύριε Τόκα. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο που έτσι με αυτόν τον τρόπο ακούστηκε για την περιοχή. Και ως δήμαρχος ιστορικής περιοχής της Ηπείρου πήρε την απόφαση για τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος ως αντίδοτο στο δημογραφικό, ήταν η ερώτηση στον αδύναμο Κρίνκο.
1: Σουλίου.
0: Το ξέρετε, βλέπω. Σουλίο, ναι.
1: Σουλίο, μάλιστα.
0: Δεν πειράζει, όμως και μέσα από αυτό το ωραίο quiz, έτσι η περιοχή μας και ο Δήμαρχος έκανε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ πρωτοποριακό. Θα βοηθηθούν όμως έτσι οι οικογένειες και από ό,τι είδατε ήταν και μια ερώτηση που έκανε εντύπωση και σε άλλους. Κάποιοι βέβαια την έχασαν, εμείς τη μάθαμε.
1: Μάλιστα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ζω ακόμα. Πάμε και στην Πρέβεζα. Εκεί είναι ο Χρήστος Ανεμοζάλης, ο εκλεκτός συνάδελφος. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Πρέβεζα, Παναγιώτη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται εκεί, πώς είναι ο καιρός? Φαντάζομαι έχει περισσότερη ζέστα από εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα τελευταία ημέρα αυτή της χειμωνιάτικης παρένθεσης που έκανε τη ζημιά του στο τριήμερο. Παρ' όλα αυτά είχε κόσμο η Πρέβεζα. Είχε αρκετό κόσμο. Όμως έκανε όπως και να έχει τη ζημιά του. Ίσως κάποιος τους έκανε να το ξανασκεφτούν αυτό το τριήμερο με την κρύα εισβολή που είχαμε. Όμως τα καλά νέα έρχονται, καθώς από Τρίτη θα υπάρχει αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει και σενάριο για θερμή εισβολή στα τέλη της προσεχούς εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνεται λόγος από τους μετεωρολόγους για την περιοχή μας για Σαββατοκύριακο το επόμενο, η θερμοκρασία η μέγιστη να φτάσει και τους 28 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Στα βαθιά λοιπόν, κατευθείαν. Έτσι είναι οι εποχές.
1: Τώρα, στην Πρέβεζα, Παναγιώτη, η Πρέβεζα αλλάζει. Αλλάζει και αναβαθμίζεται με μια σειρά από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεγάλα έργα, που αν προσκάνει κανείς τον τελικό λογαριασμό, βγαίνει ένα σύνολο 200 εκατομμυρίων. Η Πρέβεζα, η γενικότερη περιοχή, έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο. Βέβαια, αυτό φέρει και κάποια παράπονα από πλευράς διερχόμενων οδηγών. Υπάρχουν καθυστερήσεις δρόμους, όμως δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβιά για να γίνουν τα έργα από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ακριβώς. Ανάπτυξη χωρίς όχληση δεν υπάρχει.
1: Δεν γίνεται. Πολύ σωστά. Και θα πρέπει όλοι να δείξουμε κατανόηση για να ολοκληρωθούν αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Συγκεκριμένα, αξίζει η μηνία σε αυτά τα έργα, Παναγιώτη. Έχουμε παραδόθηκε την Πέμπτη το 80% της περιμετρικής τάφρου του Αγίου Ανδρέα. Πολύ σημαντικό, διότι ενοποιείται το ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας με αυτό το έργο. Παράλληλα, ο πλευράς της περιφέρειας βρίσκεται σε εξέλιξη ανέγερση δύο κτηρίων μέσα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράκαμψη της αρχαίας Νικόπολης, όπου με την παράδοση του έργου η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσα από 5 σύγχρονους κόμβους, συγκεκριμένα του Ακρίβη, Μονολιθίου, Μύτικας, Βιβέ και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ πέρα από αυτή τη συγκοινωνιακή αναβάθμιση, η παράκαμψη έχει και έντονη πολιτιστική σημασία, καθώς η απομάκρυνση της κυκλοφορίας εντός του αρχαιολογικού χώρου ήταν βασική προϋπόθεση για την ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO. Επίσης, στο ίδιο τέμπο έχουμε 2,5 εκατομμύρια για τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, για το κέντρο υποδοχής. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την πλακοσκεπή οχετό στον κόμβο Ακρίβη και είναι ένα έργο που θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρών εκεί που εντοπίζονταν πλημμύρες και στη γειτονική κατοικία. Αλλάζει ο φωτισμός, έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου Έλενα, όπου θα αντικατασταθούν 9.000 φωτιστικά. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε το μεγάλο έργο ίδρυψης από τις πηγές Αγίου Γεωργίου, προϋπολογισμού περίπου 147 εκατομμυρίων ευρώ, και αναμένεται να δώσει λύση στα προβλήματα υδροδότησης κυρίως των περιοχών Πρέβεζας και Λευκάδας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να πούμε επίσης, Παναγιώτη, να προσθέσουμε ότι εγκρίθηκε η ειδική περιβαλλοντική μελέτη την Παρασκευή για τις περιοχές Νατούρα, της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και για τμήμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και κλείνει έτσι μια εκκρεμότητα περίπου 3 δεκαετιών. Η περιοχή της τελευταίας ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης περιλαμβάνει συνολικά 25 περιοχές Νατούρα των περιφερειακών ενωτήτων Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Γρεβενών. Ειδική αναφορά όμως γίνεται, Παναγιώτη, και εδώ αφορά εκεί στα Γιάννενα, την μελέτη, τη λίμνη Μεσχωρίτη στην Παμβότιδα, όπου θα γίνει και μελέτη για τον ποδηλατόδρομο.
0: Μάλιστα. Καλά είναι τα νέα που μας μεταφέρεις, αγαπητέ Χρήστο.
1: Καλά είναι.
0: Σε ευχαριστώ. Αναμένετε πάρα πολύ. Ναι.
1: Και ένα ακόμα σχόλιο, δεν θέλω να καταχρεωστώ το χρόνο της εκπομπής. και για την τουριστική σεζόν που ξεκινά σε λίγες μέρες, έχει ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει μια έτσι αγωνία όσον αφορά τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως τα μηνύματα που καταφθάνουν κάνουν λόγο για μια καλή τουριστική σεζόν για τα ευρύτερα παράλια στην περιοχή της Ηπείρου.
0: Μάλιστα. Ήθε από μας. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε και στη Θεσπρωτεία, στην άκρη της γραμμής, η αγαπητή συνάδελφος, η Βάσου Αϊγκόρου. Βάσου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πολύ να σου πω καλημέρα από την ηλιόλουστη στη Θεσπρωτεία, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η περίπτωση.
0: Και εμείς μια φορά να μην ζηλέψουμε. Κάθε μέρα μας λες, ωραίος καιρός εδώ, έτοιμοι για μπάνιο κλπ. Μάλιστα, ωραία.
1: Τώρα τι να σου πω, να σου πω ότι είναι, δεν είναι. Ο Μάης ξεκίνησε με μια έτσι ψυχρή εισβολή σε ολόκληρη την Ήπειρο. Διανύουμε την καρδιά της άνοιξης μεν, χαμηλές θερμοκρασίες δε, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, 8 αποχιονιστικά μηχανήματα από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται στα ορεινά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Τα ευχάριστα έρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η σημερινή ημέρα εκτιμάται πως αποτελεί το τέλος της κακοκαιρίας και από αύριο ο καιρός αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει μια αισθητή βελτίωση. Σήμερα λοιπόν θα είναι η τελευταία μέρα με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Από αύριο η εβδομάδα ξεκινά με σημαντική βελτίωση. Ο καιρός θα σημειώσει αισθητή άνοδο η θερμοκρασία, αγγίζοντας πλέον τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, και μέχρι την Πέμπτη ο καιρός, η θερμοκρασία θα ακολουθεί ανωδική πορεία και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ανοιξιάτικες, για να μην πω καλοκαιρινές συνθήκες σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Τα έχεις όλα εκεί στην ατζέντα σου.
1: Τώρα θα έλεγα ότι το θέμα της εβδομάδας, μη σου πω το θέμα της δεκαετίας και παραπάνω, είναι η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την λίμνη Παμβότιδα, η έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης είναι ο σημαντικός σταθμός. Βέβαια ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός ακόμα είναι το ζητούμενο. Παρά τα αυτά, η νομική θεσμοθέτηση των ζωνών προστασίας μέσω του Προεδρικού Διατάγματος είναι μια σημαντική έτσι εξέλιξη, καθώς άμα θυμηθούμε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα για την Λίμνη το ζητάμε εδώ και δεκαετίες, και όχι μόνο για τη Λίμνη Παμβότιδα αλλά για κάθε προστατευόμενη περιοχή στη χώρα μας. Τώρα η έγκριση λοιπόν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης θα ακολουθήσει, θα πάρει μια διαδικασία κάποιων μηνών μέχρι ότου γίνει, εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Παρά τα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι η ειδική περιβαλλοντική μελέτη χωρίζει την Ήπειρο σε 4 τμήματα, είναι 4 ζώνες για δραστηριότητες σε περιοχές, στις προστατευόμενες περιοχές, την Παμβότιδα, το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου που περιλαμβάνει το Βίκο, το Ναό και τη Βαλιακάλτα, τα Στενά Καλαμάκια Χέροντα και η Βασιλίτσα. 4 λοιπόν ζώνες, η ζώνη απόλυτης προστασίας, μιλάμε για την καρδιά ας πούμε των προστατευόμενων περιοχών, όπου επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, η ζώνη προστασίας της φύσης με ήπιες δράσεις όπως ο οικοτουρισμός και η ελεγχόμενη βόσκηση, η ζώνη διατήρησης οικοτόπων όπου επιτρέπεται η βιολογική γεωργία, η μελισσοκομεία και άλλες έτσι παραδοσιακές πρακτικές εκμετάλλευσης, και τελικά η ζώνη βιώσιμης διαχείρισης όπου επιτρέπεται η οργανωμένη δόμηση και ο τουρισμός, αλλά κάτω από συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί κάτω από τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα τεθούν και τα ζητήματα ανάπτυξης έργων, ας πούμε, ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, δίνοντας ξεκάθαρους κανόνες για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτές τις περιοχές ή οποιαδήποτε τουριστική και άλλη οικονομική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Για πάμε και λίγο στις επισκέψεις που θα έχουμε αύριο στα Γιάννενα.
1: Λοιπόν, τώρα Παναγιώτη, αύριο από τα Γιάννενα, μάλλον την Τρίτη από τα Γιάννενα, θα ξεκινήσει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου, αλλά ένα αφήγημα, θα λέγαμε, που περνά από πόλεις, χωριά, βουνά, θάλασσες και ιστορικούς τόπους. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί με περισσότερα από 150 λεπτά μετάδοσης, ξεκινώντας από την επίσημη παρουσία των ομάδων την Τρίτη, παρουσίαση των ομάδων, με συγχωρείτε, την Τρίτη 5 Μαΐου, που θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στην λίμνη των Ιωαννίνων, στην πλατεία Μαβίλη, και βέβαια την Τετάρτη 6 Μαΐου, όπου δίνεται η εκκίνηση στις 11.50 από τα Ιωάννινα θα ξεκινήσουν οι αθλητές μέχρι το Αγρίνιο την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου. Στα πλαίσια αυτά, στην περιοχή μας θα βρεθεί και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, ο οποίος τη Δευτέρα το μεσημέρι έχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ και με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΠΕΑΚΙ, του κύριου Γκαρτζονίκα. Θα πρέπει να πούμε ότι στα πλαίσια της επίσκεψης αναμένεται ο κύριος Βρούτσης να κάνει αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Υπουργείο, το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες, το Πανυπηρωτικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο στη Λιμνοπούλα. Να έχει βεβαίως και επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την Τρίτη θα είναι στην επίσημη παρουσίαση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου και των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν γύρω ακριβώς από αυτή την εκδήλωση. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος πλαισιώνεται και από μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων πέρα από από το καθαρά αθλητικό κομμάτι, τόσο για παιδιά όσο συναυλίες. Η φετινή διοργάνωση θα έχει τη μεγαλύτερη τηλεοπτική κάλυψη στην ιστορία της, με καθημερινά 150 λεπτά ζωντανής μετάδοσης από την ΕΡΤ 2 Sports και πλήρη προβολή μέσω του ΕΡΤΦΛΙΚ, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδίδει εικόνα σε 25 διεθνή μέσα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε τα γεγονότα, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς από τα Γιάννενα στην Ιγουμενίτσα.
1: Καλή σας ημέρα.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 130 ετών από την ίδρυση του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης ο Σκουφάς στην πνευματική του στέγη. Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα φόρο τιμής στην πολυετή και πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου στα γράμματα, τη μουσική και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Άρτας από το 1896 έως σήμερα. Η ιστορία του Συλλόγου είναι μακρά και ενδιαφέρουσα. Ο Υπηρωτικός Σύλλογος Άρτης ο Σκουφάς, όπως ήταν η αρχική του ονομασία, ιδρύθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου 1896 στην οικία του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διευθυντή του υποκαταστήματος της Υπηρο-Θεσσαλικής Τράπεζας στην Άρτα, με πρωταρχικό σκοπό την πνευματική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση των μελών του και της τοπικής κοινωνίας. Από τον πρώτο κιόλας μήνα της λειτουργίας του, ο Σύλλογος παρουσίασε εντυπωσιακή δυναμική, συγκεντρώντας 300 μέλη και προχωρώντας άμεσα στην ίδρυση γυμναστηρίου, βιβλιοθήκης και μιας νυχτερινής σχολής για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Η Φιλαρμονική του Συλλόγου συγκροτήθηκε το 1898 και πραγματοποίησε την παρθενική της εμφάνιση το 1899, ενώ το 1900 θεσπίστηκε και το θεατρικό τμήμα. Η έντονη δραστηριότητά του προσέδωσε στον Σύλλογο πανελλήνια ακτινοβολία με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως ο Παρνασσός της Ηπείρου. Παρά την αναστολή της δράσης του κατά τις εθνικές περιπέτειες στις αρχές του 20ου αιώνα και τη βίαιη διάλυσή του από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής το 1943, ο Σύλλογος επανιδρύθηκε τον Μάιο του 1945. Κατά τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε μια περίοδος γενικότερης ανανέωσης, η οποία σημαδεύτηκε από την έκδοση του περιοδικού «Σκουφάς» το 1955 και τη μετανομασία του σε «Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτης ο Σκουφάς» το 1966. Την ίδια χρονιά, ο διεθνούς φήμης εικαστικός Γιάννης Μόραλης φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς το έμβλημά του. Η προσφορά του Συλλόγου αναγνωρίστηκε επίσημα το 1975 με τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών για την πολυετή συμβολή του στα γράμματα και τις τέχνες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές του 1980, ο Σύλλογος επέκτηνε το έργο του με την ίδρυση τμήματων παραδοσιακού τραγουδιού και χορού, καθώς και με τη δημιουργία σημαντικών μουσιακών υποδομών. Με τη δωρεά της οικίας Γαρουφαλιά ιδρύθηκε το Ιστορικό Μουσείο και η Πινακοθήκη, ενώ στον παλιό τουρκικό σταθμό Γέφυρας στεγάστηκε το Λαογραφικό Μουσείο. Η ιστορική διαδρομή του Συλλόγου συνεχίστηκε με τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και τη θεσμοθέτηση βραβείων για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και των γραμμάτων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως θεματοφύλακα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άρτας. Ο Σκουφάς φέτος συμπλήρωσε 130 χρόνια ζωής και ο Σύλλογος τα τίμησε δεόντως σε μια λαμπρή εκδήλωση η οποία ανέδειξε το βάρος της προσφοράς του στον τόπο. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων ήταν εκεί, παρακολουθώντας στενά τα δρόμενα και καταγράφοντας τις ομιλίες των εισηγητών, όπως επίσης και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Συλλόγου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής. Η εκδήλωση ξεκίνησε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Συλλόγου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα εορταστικό και συγκνησιακό τόνο στην επέτειο. Η Φιλαρμονική του Σκουφά συστάθηκε το 1898, μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυση του Συλλόγου, και στα χρόνια που ακολούθησαν συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική παιδεία της νεολαίας, αναδεικνύοντας πλήθος διακεκριμένων μουσικών.

0: Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί παράγοντες και φίλοι του συλλόγου, οι οποίοι απίθυναν θερμούς χαιρετισμούς, εξαίροντας την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη προσφορά του Σκουφά στην κοινωνία και τον πολιτισμό της Άρτας. Να ακούσουμε τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτας, του κυρίου Καλλινίκου.
1: Κυρίες και κύριοι, με πολλή συγκίνηση και ευχαριστία στο Θεό, βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη χαρμόσυνη σύναξη για να τιμήσουμε τα 130 χρόνια του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Είναι ένας ζωντανός, ανθρώπινος θεσμός και μια κυβωτός μνήμης και πολιτισμού που κράτησε ζωντανό και μετέδωσε το κάλος της ψυχής του τόπου μας. Σαν ταπεινό εργαστήρι δούλεψε μέσα στον χρόνο, έπλασε ήθος, καλλιέργησε το λόγο και ανέθρεψε γενιές μέσα στο φως της παιδείας. Η πορεία του Συλλόγου είναι δεμένη με την ίδια την ιστορία της Άρτας, σαν δυο ποτάμια που ενώνονται και κυλούν μαζί. Πέρασε δύσκολους καιρούς, δοκιμασίες και ανέμους σκληρούς. Μα το φως του δεν έσβησε, καθότι ό,τι χτίζεται με αγάπη για τον άνθρωπο και με αλήθεια δεν γκρεμίζεται. Έτσι και ο Σκουφάς. Ευχόμαστε ο Θεός, ο Πανάγαθος, να ευλογεί το Σύλλογο. Και όλοι εμείς, με ταπείνωση και ευγνωμοσύνη, να στεκόμαστε κοντά του για τη δόξα του Θεού και το καλό του λαού και του τόπου.
0: Ακολούθησε ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Στήλιος.
2: Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στην επετειακή εκδήλωση για τα 130 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου Σκουφάς της Άρτας. Η μακρόχρονη πορεία του Συλλόγου αποτελεί ζωντανή απόδειξη της ικανότητας του πολιτισμού να ενώνει και να διαμορφώνει την κοινωνία. Εξάλλου, ο πολιτισμός αποτελεί θεμελιώδη έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σύγχρονη εποχή, η έννοιά του προχωρά περισσότερο και στις τέχνες και στα γράμματα, αλλά εκτείνεται σε κάθε επιτυχή της κοινωνικής ζωής, τη στάση δηλαδή και τη συμπεριφορά του ανθρώπου έως την εκπαίδευση και την αισθητική άποψη. Η συμβολή ενός πολιτιστικού συλλόγου σε μία πόλη είναι καθοριστική, καθώς πέρα από την ανάπτυξη των τεχνών και του λόγου και τη διατήρηση της παράδοσης, λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας έκφρασης και δημιουργίας των πολιτών. Με την βεβαιότητα ότι ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας ο Σκουφάς, του οποίου έχω τη χαρά να είμαι μέλος, εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, αποτελεί ένα δραστήριο σύλλογο. Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση και στα μέλη του συλλόγου για το πολύτιμο έργο τους. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ στο σύλλογο να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, να εργάζεται για την πρόοδο και για τα επόμενα 130 χρόνια να αφήσει πιο πλούσιο έργο σε σχέση με το έργο που άφησαν όσοι διατέλεσαν μέλη του, εκπρόσωποι του, πρόεδροι, μέλη στο ΔΣ, πρόεδροι κτλ. Να είναι πιο καλό το δικό τους αποτέλεσμα.
0: Χαιρετισμό απίθυνε η βουλεύτρια Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
3: Με χαρά εδώ σήμερα. Είμαι μέλος και εγώ του Συλλόγου από μερικές δεκαετίες, από όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου στην Αθήνα, επέστρεψα στην Άρτα. Ο Σύλλογος αυτός στα 130 χρόνια της λειτουργίας του έχει περάσει από όλες τις ιστορικές στιγμές της πορείας αυτής της πόλης αλλά και της χώρας και η δράση του αναλογικά μεταβαλόταν. Στις στιγμές όλη η ιστορία δεν ήταν πάντα εύκολη, είχε δύσκολες στιγμές, χειρότερες στιγμές, πιο δημιουργικές, λιγότερο δημιουργικές, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Και φτάνει εδώ σήμερα με μια νέα διοίκηση πια και πιο φρέσκο αίμα, χάρη έχεις δουλειά μπροστά και όλο το καινούριο ΔΣ. Είμαι βέβαιη ότι ο Σύλλογος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Οι Σύλλογοι είναι ζωντανά κύτταρα, πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένα με την κοινωνία. Και εκτός από έκφραση, απελευθέρωση πολιτών, έκφραση, δημιουργία, αυτό ανοίγει πάντα τους ορίζοντες. Να ευχαριστήσω που είμαι μέλος. Προσπάθησα να είμαι χρήσιμη όσο μπορούσα μέσα στα χρόνια και θα προσπαθήσω και άλλο βέβαια, δεν νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όλοι ως συνεργά μέλη του Συλλόγου να στηρίξουμε την όποια δραστηριότητα όποτε μας ζητηθεί και όποτε οι δυνατότητες μας το επιτρέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετισμό απίφθηνε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρταίων, ο κύριος Βασίλης Ψαθάς.
4: Με αφορμή την συμπλήρωση των 130 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου μας, να σας συγχαρώ καταρχήν για το έργο που διατελέσετε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι άρρητα συνδεδεμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό του τόπου μας. Να σας χαρώ και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να προσφέρετε στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
0: Ακολούθησε ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας.
5: Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε μία σπουδαία επέτειο. Τα 130 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ως Κουφάς. Ένα σύλλογος που ιδρύθηκε το 1896, σε μια εποχή που η Άρτα αναζητούσε το βηματισμό της, τη νέα της πορεία και που από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες πολιτισμού και παιδείας στην πόλη μας, την Άρτα. Ο Σκουφάς είναι η ζώσα ιστορία της πόλης. Είναι η συλλογική μνήμη της Άρτας. Είναι ένας θεσμός που με αδιάλειπτη παρουσία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας του τόπου μας, ενώ συνέβαλε ιδιαίτερα στη διαμόρφωση, διάπλαση και συνέχιση της αστικής κουλτούρας που πάντα διέκρινε την πόλη της Άρτας. Η σημερινή επέτειος δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αφορά κυρίως το παρόν αλλά και το μέλλον. Αφορά τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, αφορά την αξία της συμμετοχής, αφορά την πίστη ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που κρατά όρθια μια κοινωνία. Ως Δήμος Αρταίων νιώθουμε υπερήφανοι για το Σκουφά. Ο Δήμος στέκεται αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι ο πολιτισμός είναι υπέρτατη ανάγκη. Εύχομαι ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας του Σκουφάς να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να φωτίζει την πόλη μας, να εμπνέει τις νέες γενιές και να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον πολιτισμό.
0: Παρούσα ήταν και η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κυρία Άννα Μπατιστάτου.
6: Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας, και εγώ εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να συμμετέχουμε σε αυτόν τον εορτασμό του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ως Κουφάς, ενός θεσμού που δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της παράδοσης, αλλά διαχρονικά παράγει πολιτισμό. Και φυσικά, καθώς ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παιδείας, στη διαδρομή του, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σταθερό συνομιλητή του Σκουφά. Σήμερα είναι μια γιορτή όλης της πόλης και ο Σκουφάς αυτές τις δύσκολες εποχές μας θυμίζει πώς συγκροτείται μια κοινότητα με διάρκεια, συνοχή και προοπτική. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσοι κράτησαν ζωντανό για 130 χρόνια αυτή την πορεία του Σκουφά και εύχομαι τα επόμενα 130 χρόνια να είναι εξίσου δημιουργικά και φωτεινά.
0: Χαιρετισμό απευθύνε και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Φώτης Φώτιος.
7: Με βαθιά συγκίνηση και περηφάνεια βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μια επέτειο σταθμό. Τα 130 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς του Συλλόγου Σκουφάς στην κοινωνία της Άρτας. Ο πολιτισμός και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μια κοινωνία που τιμά την ιστορία της και επενδύει τον πολιτισμό της δημιουργεί τις βάσεις για μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Σύλλογος Σκουφάς όλα αυτά τα χρόνια δεν παρήγαγε μόνο πολιτιστικό έργο. Ενίσχυσε την κοινωνική συνοχή και προέβαλε την Άρτα πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια. Το Επιμελητήριο Άρτας αναγνωρίζει και στηρίζει αυτή τη συμβολή. Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι, να χτίσουμε πάνω στις βάσεις του παρελθόντος, προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της νέας εποχής, ώστε ο Σύλλογος να μείνει ζωντανός οργανισμός και σημείο αναφοράς για την Άρτα για τα επόμενα 130 χρόνια.
0: Τέλος, χαιρετισμού απίθυνε και ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σκουφάς, ο κύριος Χαριλός Βάγιας, ήταν ιδιαίτερα λακωνικός αλλά και ουσιαστικός και ευίωνος για το μέλλον του Συλλόγου.
5: Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας σήμερα να σας έχουμε εδώ. Όλοι μαζί θέλουμε να πάμε το Σκουφά πολύ πιο ψηλά. Ο ΣΚΦΑΣ ιδρύθηκε 6 Απριλίου του 1896, την ημέρα που έγινε η έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Η πρώτη δραστηριότητα του Συλλόγου ήταν να είναι αθλητικός σύλλογος. Σήμερα ο ΣΚΦΑΣ είναι κοιτίδα πολιτισμού, είναι ένας ολόκληρος οργανισμός. Εμείς σαν διοίκηση κάνουμε τα πάντα για να είναι ο σύλλογος ψηλά, να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων γενιών. Όντως είμαστε νέο συμβούλιο και νέοι, αν μου επιτρέπετε, και ηλικιακά. Αυτό είναι ένα καλό για το Σύλλογο, διότι θα υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει νέος κόσμος που έρχεται πιο πίσω και αγαπάει το Σύλλογο. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρούμενο, είναι καλό για την πόλη και για το Σύλλογο. Θα κάνουμε τα πάντα, θυμερώνω να εργαζόμαστε όλοι για το καλό του Συλλόγου.
0: Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης η θεματική αντιπεριφερειάρχης και η κυρία Αναστασία Σίμου, ο περιφερειακός σύμβουλος κύριος Νικόλαος Σπύρου, η αντιδήμαρχος παιδείας κυρία Αγγελική Τσόλα, ο αντιδήμαρχος μάλλον παιδείας και πολιτισμού κύριος Χρήστος Γιώτης, καθώς και οι πρώην βουλευτές Χρήστος Γκόγκας και Βασίλης Τσίρκας.

0: Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της επιτυχιακής βραδιάς για τα 130 χρόνια του Σκουφά πλαισιώθηκε από ομιλίες διακεκριμένων εκπροσώπων της επιστημονικής και πνευματικής κοινότητας. Η ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εισήγηση του καθηγητή και νομικού Σταματίου Γεωργούλη, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσος, απένιμε στο Σκουφά το χρυσό μετάλλιο των 160 χρόνων του. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεωργούλης χαρακτήρισε τον Σύλλογο ως μια όαση πολιτισμού στην Ήπειρο, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του ρίζα στη συνείδηση του κόσμου και την πλούσια παρακαταθήκη που κληροδοτεί στις επόμενες γενιές, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για στενότερη συνεργασία των δύο συλλόγων στο μέλλον.
1: Είναι για μένα μια ιδιαίτερη στιγμή χαράς. Θεωρώ ευλογημένη αυτή τη στιγμή και ως πρέσβης καλής θελήσεως του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τον οποίο εκπροσωπώ στις διεθνείς του σχέσεις, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω για ένα λεπτό την επίσημη επιστολή του Προέδρου μας, του καθηγητή Βασιλείου Κωνσταντινόπουλου, πριν προχωρήσω στην εισήγησή μου. Με αισθήματα ιδιαίτερης τιμής ανταποκρίνομαι στην ευγενική πρόσκληση του Ιστορικού Συλλόγου Σκουφάς της Άρτας, ενός πνευματικού θεσμού, με διακριτή και διαχρονική συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής συνέχειας του τόπου μας. Η ιστορική διαδρομή του Συλλόγου σας τεκμηριώνει με σαφήνεια τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τοπικοί πνευματικοί φορείς στη συγκρότηση συλλογικής ταυτότητας και στη διαρκή καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αείμνηστος πρόεδρός μας, Τιμολέων Αργυρόπουλος, τον χαρακτήρισε εύστοχα Παρνασσό της Ηπείρου. Αναμφισβήτητα, η μορφή του Νικολάου Σκουφά υπερβαίνει τα όρια μιας απλής ιστορικής αναφοράς και εγγράφεται στον πυρήνα των αξιών που συγκρότησαν την νεότερη ελληνική ταυτότητα, την αφοσίωση, την ανιδιοτέλεια και τη διακριτή αλλά καθοριστική προσφορά στο συλλογικό εγχείρημα. Σε μια εποχή όπου η σχέση με το παρελθόν συχνά δοκιμάζεται, η συμβολή σας στη διατήρηση, ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της πανηγυρικής σας ημερίδας και είμαι βέβαιος ότι η έκβασή της θα αποτελέσει αφετηρία γόνιμου προβληματισμού και δημιουργικής συνέχισης του σπουδαίου σας έργου. Καθηγητής Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Αναψηλαφώντας την ιστορική μνήμη, θα ήθελα να καταθέσω μία μαρτυρία ενώπιον σας, η οποία πραγματικά όσες φορές έρχεται στη μνήμη μου με κάνει και ανατριχιάζω. Τυχαίνει να είμαι Θρακιώτης στην καταγωγή και από τα ακούσματα τα οικογενειακά τα οποία είχα, μου μεταφέρθηκε από συγγενείς μου ότι ο προπαπούς μου Γεώργιος Γεωργιάδης, ο οποίος ζούσε στην Οδυσσό τα χρόνια που βρέθηκε και ο Νικόλαος Σκουφάς, είχε μαζί του επικοινωνία. Και πώς μας μεταφέρθηκε αυτή η μαρτυρία? Μέσω του κληρικού πάλι της οικογένειας του πατρός Καριοφίλη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν θείος της γιαγιάς μου, είχαν πολύ συχνή επαφή και σύχναζαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος και λειτουργούνταν σε αυτή την εκκλησία και βεβαίως είχαν και γνωριμία και επαφή με την ελληνική κοινότητα Οδυσσού, η οποία ήταν μια ακμεότατη κοινότητα την εποχή εκείνη, κατά μετρούς περισσότερους από 10.000 Έλληνες. 10.000 ελληνισμό είχαμε τα χρόνια που έφτασε ο αείμνηστος Σκουφάς στην Οδυσσό και βέβαια μεταξύ αυτών και μεγάλες φυσιογνωμίες, πολύ πολύ γνωστοί άνθρωποι. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να διασταυρώσω αυτή την πληροφορία και έτσι την καταθέτω ενώπιον σας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό ιστορικό, θα λέγαμε, στοιχείο. Στη συνέχεια είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ την Οδυσσό το 2007 ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε μια διαπεριφερειακή ημερίδα για την Ευρωπεριφέρεια της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος Οδυσσού μου επιβεβαίωσε αυτά τα στοιχεία, όντας και ο ίδιος από μακρινή ελληνική ρίζα, η σύζυγός του μάλιστα Ελληνίδα, ότι τα παιδιά αυτά στην μακρινή Οδυσσό, στην ξενιθιά εκεί πέρα, άφησαν ένα φωτεινό στίγμα και έβαλαν, θα λέγαμε, το λιθαράκι πάνω στο οποίο πατούμε σήμερα εμείς. Και βέβαια μια τρίτη μαρτυρία, την οποία πρόσφατα αξιοποίησα, είναι ότι στο μεγάλο ρεύμα που άφησε την τελευταία του πνοή της Κωνσταντινούπολης, μια από τις πιο επιφανείς συνοικίες, όπου ζούσαν μεγάλοι Έλληνες, ο Νικόλαος Σκουφάς πέρασε για λίγο από εκεί. Του 1818 άφηνε την τελευταία του πνοή εκεί πέρα. Ο θάνατος του ακόμα δεν έχει εξυχνιαστεί. Παρακάλεσα λοιπόν τον πρόεδρο της κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος Κωνσταντινούπολεως να ψάξει στα αρχεία του, να δει εάν κατά πόσο ο Νικόλαος Σκουφάς ήταν ένα ενεργό μέλος στο χώρο εκεί πέρα. Και, εν πάση περιπτώσει, ο Στέφανος Καραθεοδωρίδης, αυτή η μεγάλη μορφή συγγενής του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρίδη, του μεγάλου μαθηματικού, προείδρευε τότε στην κοινότητα του μεγάλου ρεύματος Κωνσταντινούπολεως, όταν έφτασε εκεί ο νεαρός Σκουφάς. Νεαρός όχι, γιατί πλέον είχε φτάσει στο 38ο έτος της ηλικίας του. Και επομένως προσπαθούμε να διασταυρώσουμε και αυτά τα στοιχεία. Οπότε, με βάση αυτές τις μαρτυρίες, πιστεύω ότι θα διαμορφώσουμε και ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο θα έχει ως τίτλο «Νικόλαος Σκουφάς, ο ηθήνων νους της φιλικής εταιρείας», η προέκδοση του οποίου έχει γίνει στην Αθήνα και θα το δωρήσουμε σήμερα τιμής ένεκεν στο Σύλλογο, με την μεγάλη βεβαίως χαρά ότι είμαστε δύο αδελφά σωματεία και ότι ο Παρνασσός αισθάνεται πάρα πολύ, θα λέγαμε, υπερήφανος που έχει τέτοιους πολιτιστικούς συνεργάτες, παρόλα τα 160 χρόνια της ιστορίας του. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, ελαφρά μεγαλύτεροι, κατά 30 χρόνια. Αλλά είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για το έργο που επιτελείται και το οποίο παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω στην ιστορική μνήμη ότι πίσω από το έργο αυτών των τριών παιδιών υπήρχε μια πνοή αρτινή, κομποτιανή. Ήταν ο Νικόλαος Σκουφάς, ήταν αυτός που δημιουργούσε τους κώδικες, ήταν αυτός που έδινε το στίγμα πότε θα γίνει το επόμενο βήμα, γιατί έπρεπε να επιλεγούν σωστά

0: και τα μέλη. Αν κάποιος μοιήσει, για παράδειγμα κάποιον ο οποίος μπορεί να αποκαλύψει αυτό το οποίο ονειρευόταν η φιλική εταιρεία, μπορούσε αυτό να καταλήξει σε λουτρό αίματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν μέσα σε τι δύσκολες συνθήκες κινούνταν οι τρεις αρχικοί φιλικοί και κάτω από ποιες αντίξωες συνθήκες λειτουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και όμως αυτό κατάφεραν να το μετουσιώσουν, να το κάνουν λαμπάδα φλόγα, η οποία τελικά άστραψε και βρόντισε και κυρίεψε όλη την Ελλάδα από τη Μολδοβλαχία, όπου ζούσε μια ακμεότατη ελληνική παροικία, μέχρι και το Μοριά, το νότο δηλαδή της Ελλάδος και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε σήμερα αυτούς τους καρπούς. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμής τόσο στον ήρωά μας, όσο και στο σύλλογο που σκουφάς που διατηρίζονταν η μνήμη, να σας ευχηθώ πλούσια τα πολιτιστικά ελέη και να ευχηθώ να παραμείνετε μία κυβωτός φάρος, να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη φλόγα στις νέες γενιές, γιατί αυτό που προέχει είναι οι νέες γενιές.
1: Ύστερα το λόγο έλαβε η πρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και ομότιμη καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εκατερίνη Λιάμπη. Η κυρία Λιάμπη προχώρησε σε μια ιστορική αναδρομή στην πορεία της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, εξαίροντας την καθοριστική συμβολή του πρώτου πρόεδρου της, Κώστα Φρόντσου. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσημη ανακήρυξη του 2026 ως έτους Κώστα Φρόντσου, λόγω της συμπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατό του, με την καθηγήτρια να εξιστορεί το όραμα και τις πρωτοβουλίες του εμβληματικού ηγέτη της εταιρείας, οι οποίες αναβάθμισαν ριζικά την πολιτιστική αξία της πόλης. Η κυρία Λιάμπη απαρίθμησε τις πολυσχηδείς δομές και δράσεις της εταιρείας, αναφέρθηκε στις τρέχουσες εκδηλώσεις, τους τρέχοντες και μελλοντικούς στόχους, καταλήγοντας τη διαχρονική συμβολή της στη διαφύλαξη της υπηρώτικης κληρονομιάς, αποτελώντας έναν από τους κύριους θεματοφύλακες της τοπικής παράδοσης.
2: Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, στη συνέχεια ΕΛΗΜ, ιδρύθηκε με τον εργάτη τον αείμνηστο Κώστα Φρόντζο σε συνεργασία με σπουδές πνευματικές προσωπικότητες των Ιωαννίνων. Στις 24 Ιουλίου 1949, μετά από μακρές συζητήσεις και οσμώσεις, εξελέγει η Επιτροπή η οποία προετοίμασε τη δημιουργία της ΕΗΜ. Το 1955, στις 9 Μαρτίου, η πρώτη Γενική Συνέλευση ομότιμα εξέλεξε ως πρόεδρο τον Κώστα Φρόντζο. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το έργο του για την ΕΗΜ υπήρξε πολυδιάστατο, τεραστίου εκτοπίσματος με το στίγμα του να της φραγίζει η ΕΣΑΗ. Ο Φρόντζος σκοπούσε στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Υπήρου και την πνευματική ανάταση των υπηρωτών. Το 1964, μετά από αρκετές μετεγκαταστάσεις, η ΕΗΜ δημιούργησε το Μέγαρο, όπου και έκτοτε στεγάζεται. Το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα στο κέντρο των Ιωαννίνων επέτρεπε να αποτελέσει τον φύλακα όλων των μελλοντικών δραστηριοτήτων της. Στο Μέγαρο είναι εγκατεστημένα τα γραφεία, το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντίνου Κατσάρη, η αίθουσα εκδηλώσεων και έκθεσης 50 έργων του Κωνσταντίνου Μαλάμου, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και τα αρχεία με την πινακοθήκη. Μία από τις πρωταρχικές έγνοιες του Φρόντζου ήταν η ίδρυση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ώστε να είναι προσβάσιμη η γνώση σε όλους τους πολίτες, ερευνητές, σπουδαστές, φιλίστορες και φιλοαναγνώστες. Σήμερα παριθμεί περί 80.000 βιβλία και περίπου 700 παλαιότυπα, τυπωμένα στη Βενετία, Τεργέ, στη Βιέννη, Λειψία και αλλού. Έναν όροφο στο Μέγαρο καταλαμβάνουν τα αρχεία. Στα ερμάρια πόκεινται χιλιάδες σελίδες υπηρετικών και εθνικών εφημερίδων, μια πληθύση ιδιωτικών αρχείων, παλαιοί χάρτες, φιλμογραφήσεις, φωτοτυπίες και πολυάριθμες φωτογραφίες από τα πεπραγμένα της ΕΗΜ, καθώς και από δωρεές οικογενειών. Τεκμήρια όλα τα οποία απομνημιώνουν σημαντικές στιγμές και προσδίδουν μορφή σε συγκεκριμένες διαδικασίες της οργανωμένης ζωής των κοινωνιών. Η πινακοθήκη και η λιπτοθήκη θησαυρίστηκαν και εμπλουτίζονται με μεταβυζαντινές εικόνες, γραβούρες, διπτά, έργα σπουδαίων νεοελλήνων και ασφαλώς υπηρετών καθίζονται με μεταβυζαντινές εικόνες, γραβούρες, διπτά, έργα σπουδαίων νεοελλήνων.

καθηγητής Σωτήρη Δάκαρη, συντηρήσεις και αποκατάσταση, φιλοξενούσε τον θείασο του Δημήτρη Ροντήλη στα πρώτα Δωδονέα με τρεις λαμπρές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Την Ηλέκτρα του Σοφοκλέους, τη Σχολιφόρους και τη Ευμενίδος του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Ροντήλη, με τρανούς ηθοποιούς την Ασπασία Παπαθανασίου και τον Δημήτρη Δεάκη. Συμμετείχε ένα πολυπληθέστατο κοινό, ένθερμο κοινό, στο οποίο απευθύνθηκε ως εξής ο πρόεδρος. Συμπατριώτες και ξένοι, Δωδονέοι, Μολοσίτες, Πρωτοί, Χάωνες, Αθαμάνες, Υπηρώτες και Πανέλληνες, Έλληνες και Φιλέλληνες. Και συνέχισε με το μνημειώδες κείμενο στη διαφάνεια. Τα Δωδονέα της ΕΗ εσήγησαν το 1981, οπότε περιήλθαν στο Φεστιβάλ του Δήμου Ιωαννιτών. Στο λόφο που δεσπόζει πάνω από τα Ιωάννινα, ο πρόεδρος ίδρυσε το υπέρτιο θέατρο παρακαταθήκη για τους υπηρώτες. Από το καλοκαίρι του 1964 υποδέχεται ανελιπώς καθημερινά χιλιάδες κόσμου. Αυτό το θέατρο μνημείο το 2008 χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικός τόπος. Δίπλα στο υπαίθριο θέατρο είναι ένα εξαίσιο μνημείο υπηρετικής αρχιτεκτονικής, το τουριστικό περίπτερο, σήμερα Φρόντζου Πολιτεία, το εσωτερικό του οποίου κοσμούν αυθεντικά λιχανάβληθα τζάκια και ξυλόβληθα από τη βόνιτσα, τα ζαγόρια και το φογόνι. Μια ευγενική πρωτοβουλία του Φρόντζου και της ΕΗΜ υπήρξε η προβολή αξιοσέβαστων μορφών της Σπύρου που διαδραμάτισαν καταληκτικό ρόλο στο ιστορικό επιστημονικό πνευματικό γίγνεσθε της Σπύρου και του λαού της. Ο πρόεδρος μετά από την προσωπική επιστάμενη έρευνα αποφάσισε το 1967 την αξιοποίηση ενός ρημαγμένου χώρου όπου πρωτήτε ρίσαν οι στρατώνες και παλαιότερα το παλάτι και τα μέγαρα των γιών του Αλή Πασά. Απέκτησε το χώρο από τον ΝΕΟΤ καταβάλλοντας ένα υψηλότατο ποσό. Έτσι δημιουργήθηκαν ως επέκταση των τυχών του κάστρου χώροι αναψυχής με παραδοσιακές αίθουσες και ταράτσα από όπου ατενίζει κανείς την αργυροειδή μας λίμνη. Σε ένα οθωμανικό αρχοντικό του 19ου αιώνα και μια νεότερη πτέρυγα βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο Κώστας Φρόντζος, στο οποίο εκτίθενται θαυμαστά έργα του παραδοσιακού μας πολιτισμού, εις δε τους αποθηκευτικούς του χώρους φυλάσσονται εκατοντάδες φορεσιές, εργόκυρα, τιμαλφή, εργαλεία και πόσα άλλα. Ο Φρόντζος, μια προσωπικότητα με ελεκτιστικά πνευματική ομορφιά, με έναν ίστρο νεανικό, φυτεύοντας στα κοινά ως πρόεδρος της ΕΗΜ, δήμαρχος και βουλευτής Ιωαννίνων, είχε εργαστεί με περισσό ζήλο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας. Θεωρούσε δε και προσωπική του δικαίωση την επιτυχία της πόλης όταν τούτο πραγματοποιήθηκε. Βοήθησε στο ξεκίνημά του στηρίζοντας τους πρώτους καθηγητές, στους οποίους παρήχε βήμα για ομιλίες και σεμινάρια. Σήμερα, ακολουθώντας τους προσανατολισμούς και τις τάσεις της εποχής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνουμε νέους στόχους. Συνεργαζόμαστε με καθηγητές ξένων πανεπιστημίων, αλληλοτροφοδοτώντας τις βιβλιοθήκες μας και σκοπώντας οι κοινές καινοτόμες δράσεις. Κυριότατα, ωστόσο, συνδεόμαστε στενά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρωταρχικό μας μέλημα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η ψηφιοποίηση όλου του υλικού μας. Ενταχθήκαμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με επιτυχία. Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Πληροφορικής Σταύρος Νικολόπουλος μας έστειλε 17 φοιτητές του για την ψηφιοποίηση. Επιδίωξή μας παραμένει και η λήψη άλλων προγραμμάτων. Το ψηφιακό αποθετήριο της ΕΗΜ προσφέρει πλέον άμεση γνώση σε όλους. Τακτοποιούμε ολιστικά τη βιβλιοθήκη μας με τον άξιο βιβλιοθηκάριό μας, κύριο Χρήστο Αγγελόπουλο, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης βιβλιοθηκονομίας, με τις συμβουλές των έμπειρων της πανεπιστημιακής μας βιβλιοθήκης. Η αρρωγή των φοιτητών μας, φιλολόγων και ιστορικών, είναι καταιγητική. Ανέλαβαν την καταγραφή σπουδαίων βιβλιοθηκών που μας δώρησαν οι πυρώτες λόγοι και άλλοι. Οι φοιτητές εργάζονται με πρωτογενές υλικές.

0: φυσικό, ανέσυρον από τους αποθηκευτικούς χώρους, πολυάριθμα έργα ζωγραφικής, υψηλού ενδιαφέροντος, όπως τα δύο έξοχα έργα εποχής Αλή Πασά, τα οποία αφού συντηρήσαμε, ψηφιοποιήσαμε και τεκμηριώσαμε. Σκοπός μας η άμεση επανέκθεση στην Πινακοθήκη. Εκδηλώσεις. Στις αίθουσές μας λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα. Πνευματικές, καλλιτεχνικές, ποιητικές, μουσικές βραδιές με καλεσμένους ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνάντηση για το AI και την ψυχική υγεία, συνεργασία με το Σύλλογο Τυφλών και άλλα ποικίλα θέματα, συνέδρια, ημερίδες, οπότε και εκδίδονται άμεσα τα σχετικά πρακτικά, είτε ως βιβλία ή σε μορφή e-books, ώστε να είναι ανέξοδα προσβάσιμα σε όλους. Στις δραστηριότητές μας ανήκουν και οι εκθέσεις. Δημιουργήσαμε με τη συνδρομή φοιτητών για το στήσιμο της εκθέσης «Οδός Αβέρο Κόσμημα Γιάννηνα», έκθεση αφιερωμένη στο Χρήστο Χριστοβασίλη και την έκθεση «Περιθέατρου». Οι νέοι, παρότι σήμερα βιώνουν μια περίοδο πολιτισμικής περιδίνησης, ήσαν πάντοτε και εξακολουθούν να είναι φορείς αισιοδοξίας, με τον ενθουσιασμό των νιάτων τους που μπορούμε, το πιστεύουμε, να τον διαχειριστούμε επί καλό. Η συμβολή μας σε αυτό το σκοπό. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου στην ΕΕ και το Λογραφικό μας Μουσείο. Σκοπούμε σε συστηματικές συναντήσεις με νέους μέσω του εθελοντισμού. Παραδείγματος χάρη, πριν το καλοκαίρι θα τροφητεύσουμε τον λόγο άνωθεν του Υπετρίου Θεάτρου μας με εθελοντές, μαθητές και άλλους τοπικούς φορείς. Διαθέτουμε μία συλλογή περίπου 3.500 δίσκων βινιλίου, οι οποίοι θα ψηφιοποιηθούν με την αργή του καλλιτέχνη μουσικού Νίκου Φασούλα, ώστε να στηθεί ένα ψηφιακό jukebox και να γίνονται συναντήσεις με τους φιλόμουσους νέους όλων των τάσεων της πόλης μας. Συνεργαζόμαστε με ποιοτικές μπάντες των νέων μουσικών της πόλης μας και γενικότερα της Ηπείρου στο πλαίσιο του AI Music Festival που καθαιρώσαμε με αυτό αποτέλεσμα 3 έως τώρα επιτυχέστατες συναυλίες 21 μουσικών σχημάτων. Κύριοι, κυρίες, κηρύξαμε το 2026 έτος Κώστα Φρόντζου. Συμπλήθηκαν τα 40 χρόνια από το θάνατο του ηγίτερος που μετουσίωσε το όραμα σε πράξη, που θεμελίωσε στέρεες γέφυρες πολιτισμικές του υπηρετικού παρελθόντος με το μέλλον. Όπως ο θειός του, ο Γιώργος Φρόντζος, που ίδρυσε την περίφημη γέφυρα της Κόνιτσας και την περιδιαβαίνουμε ως σήμερα. Το ερχόμενο φθινόπωρο θα εκθέσουμε το έργο του μέσω χειρογράφων, εγγράφων, ζωγραφικής, πλαστικής και φωτογραφιών, προβάλλοντας έτσι την προσωπικότητα αυτού του ασύγαστου διασώστη, ακόμη και της τότε περιθωριοποιημένης Οθωμανικής κληρονομιάς. Παράλληλα δε, εκδίδεται τόμος υπό την αιγύρα του Προέδρου της Δημοκρατίας με άρθρα επιστημόνων, αλλά και τις προσωπικές αναμνήσεις όσων τον έζησαν από κοντά ή τις ετεροδιηγήσεις από τα ακούσματα των νεοτέρων. Τέλος, θα καλέσουμε όλες τις αδελφές εταιρείες σε συνέδριο, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΚΟΦΑ, προκειμένου να συζητήσουμε και συναποφασίσουμε το μέλλον, αλλά και κοινές δράσεις. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1986 τυδεύτηκε ο διαχρονικός υδραυλικός της Εταιρείας Επιρροτικών Μελετών. Το παμέγιστο έργο ζωής του Κώστα Φρόντζου αναγνωρίστηκε. Η πόλη, οι άνθρωποι της, οι πατριώτες και ξένοι, Έλληνες και φιλέλληνες, τίμησαν αυτόν τον πυρσογεννήτη αρχιμάστορα, το τελευταίο κατεπάνω της Ηπείρου, όπως τον χαρακτήρισε ο Ρένος Αποστολίδης.
1: Η πρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, η κυρία Εκατερίνη Λιάμπη, στο τέλος της εκδήλωσης επέδωσε το μεγάλο μετάλλιο Κώστας Φρόντζος στον Σύλλογο του ΣΚΟΦΑ, εκφράζοντας τη χαρά της για την αρχή μιας στενότερης συνεργασίας των δύο ιστορικών συλλόγων της Ηπείρου.

0: Αμέσως μετά μίλησε ο καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, Νικόλαος Αναστασόπουλος. Ο κύριος Αναστασόπουλος χαρακτήρισε τον Σκουφά ως έναν από τους πλέον σημαίνοντες πολιτιστικούς συλλόγους της χώρας, κάνοντας εκτενή αναφορά στην ιστορική του παλαιότητα και τον ρόλο της οικογένειας Γαρουφαλιά στην πορεία του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή του Ευάγγελου Πέτρου Γαρουφαλιά στην ίδρυση του συλλόγου, καθώς και στη διαχρονική παρουσία της οικογένειας στην πολιτική και πνευματική ζωή του τόπου. Μέσα από την ομιλία του αναδείχθηκε το όραμά τους για την αναγέννηση της Άρτας, το οποίο μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά, όραμα που μετουσιώθηκε στη γέννηση του συλλόγου.
1: Προσεγγίζοντας την ιστορική διαδρομή της Άρτας από τους προεπαναστατικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή, διαπιστώνει κανείς πως η πνευματική, κοινωνική και εθνική συγκρότηση της περιοχής υπήρξε το απάβγασμα συνειδητών επιλογών, οραμάτων και πρωτίστως της ανιδιοτελούς προσφοράς φωτισμένων ανθρώπων. Η απελευθέρωση της πόλης το 1881 δεν αποτέλεσε απλώς μια γεωπολιτική μεταβολή, αλλά την αφετηρία μιας επίπονης διαδικασίας για την σφυριλάτηση μιας ελεύθερης αστικής ταυτότητας σε μια περιοχή που έφερε αποτύπωμα αιώνων Οθωμανικής παρουσίας. Στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού μετασχηματισμού, όπου η ανάγκη για εξυγχρονισμό συνυπήρχε με τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας, ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Κουφάς ιδρύθηκε το 1896 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιοχής. Η συμβολή του στην καλλιέργεια της παιδείας, της μουσικής και της συλλογικής μνήμης υπήρξε καθοριστική για την διαμόρφωση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Ωστόσο, η ίδρυση, η διατήρηση και η μετέπειτα ανάπτυξη του συλλόγου δεν μπορούν να ερμηνευθούν επαρκώς χωρίς την εξέταση της διαχρονικής συμβολής της οικογενείας Γαρουφαλιά. Πρόκειται για μία από τις πλέον ιστορικά εδρεωμένες και κοινωνικά επιδραστικές οικογένειες της Άρτας, η οποία μετέτρεψε την συσσωρευμένη οικονομική, πολιτική και κοινωνική της ισχύ σε πολιτισμικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών θεσμών και στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτιστικής ανάπτυξης. Αυτή η παρακαταθήκη λοιπόν μετασχηματίστηκε ειδικά μετά την ενσωμάτωση της Άρτας στο ελληνικό κράτος το 1881 σε πολιτική και κοινωνική δράση. Κεντρικό πρόσωπο αυτής της μεταβατικής περίοδου αναδεικνύεται ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, ένας ιδιαίτερα εύπορος έμπορος, ο οποίος συστρατευόμενος με το όραμα του εξυγχρονισμού εξελέγει δημοτικό σύμβουλο Άρτας το 1883 και βουλευτής Άρτας το 1885 με το μεταρρυθμιστικό κόμμα του εξυγχρονιστή για τα δεδομένα της εποχής Χαρίλαου Τρικούπη. Εστιάζοντας πλέον στην ίδια την θεσμική θεμελίωση του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς, η προσοχή μας επικεντρώνεται στην σχεδόν επαναστατική για τα δεδομένα της εποχής φυσιογνωμία του νομικού και πολιτικού Ευάγγελου Πέτρου Γαρουφαλιά. Μετά την ολοκλήρωση των νομικών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την επιστροφή του στην Άρτα, ήρθε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα περιοριστική κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηριζόταν από ανισότητες και συγκέντρωση οικονομικής ισχύως. Το πολιτικό και οικονομικό σκηνικό μονοπολούνταν από τον ισχυρό Κωνσταντίνο Καραβάνα, ο οποίος κατήχε ως τσιφίλια τα περισσότερα χωριά της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευάγγελος Πέτρου Γαρουφαλιάς ανέπτυξε ενεργά κοινωνική και πολιτική δράση, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα των αγροτικών στρωμάτων για την αναδιάρθρωση των ιδιοκτηριακών σχέσεων και την εξαγορά των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η στάση του αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση ισχυρής κοινωνικής βάσης υποστήριξης, η οποία αποτυπώθηκε εκλογικά με την επικράτησή του στις δημοτικές εκλογές του 1895 έναντι του Ιωάννη Αντωνόπουλου, ο οποίος συνδεόταν με τα υφιστάμενα τοπικά οικονομικά συμφέροντα. Ως ένας αναμορφωτής της πόλης, ο Ευάγγελος Γαρουφαλιάς, κατά την πρώτη του δημαρχιακή θητεία, μεταξύ των ετών 1895 και 1899, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την μετατροπή της Άρτας από έναν παραμελημένο οθωμανικό οικισμό σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο. Επί παραδείγματι, εκπώνησε ρημοτομικό σχέδιο, δημιούργησε την κεντρική πλατεία Σκουφά και πάλεψε για την εκπαίδευση παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της μειοψηφίας. Σε αυτό ακριβώς το εύκολο έδαφος της αναγέννησης, το 1896, ο Ευάγγελος Γαρουφαλιάς πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ιστορικού Συλλόγου Σκουφάς και της Φιλαρμονικής του Ορχήστρας, έχοντας μάλιστα ως πολύτιμο συμπαραστάτη και ιδρυτικό μέλος τον αδελφό του Αντώνιο Γαρουφαλιά. Η προσέγγιση του ήταν απόλυτα ολιστική, θα λέγαμε, πιστεύοντας πως η υποδομή μιας πόλης στερείται νοήματος αν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη πνευματική φαράκιση. Η ιστορική στιγμή καταγράφεται με ακρίβεια. Στις 6 Απριλίου του 1896, ημέρα Σάββατο και ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο σπίτι του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, ο Ευάγγελος Γαρουφαλιάς και ο αδελφός του Αντώνιος συναποφάσισαν μαζί με άλλους εξέχοντες συμπολίτες την ίδρυση του Σκουφά, θέτοντας ως στόχο την ίδρυση γυμναστηρίου, μουσικού σχολείου και πρωτίστως βιβλιοθήκης. Δεν περιορίστηκε ωστόσο στην ηθική στήριξη. Ο ίδιος επιδότησε εφάπαξ το σύλλογο με 600 δραχμές, ποσό αρκετά υψηλό για την εποχή, και εξασφάλισε μηνιαία επιχορήγηση 140 δραχμών από το Δημοτικό Ταμείο. Πρωταρχικός στόχος του νεοσύστατου μουσικοφιλολογικού συλλόγου Σκουφάς υπήρξε η οργάνωση και η ανάπτυξη βιβλιοθήκης, η οποία θα λειτουργούσε ως βασικός πυλώνας πνευματικής καλλιέργειας για την τοπική κοινωνία. Ήδη από τον Ιούλιο του 1896 αναλήφθηκαν συντονισμένες πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση αρχικής βιβλιακής συλλογής μέσω της αποστολής επιστολών προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, καθώς και προς επιφανή μέλη της αρχινής κοινωνίας, με αίτημα τη συνεισφορά σε έντυπο υλικό. Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση, επιτρέποντας την ταχεία συγκρότηση ενός αξιόλογου αρχικού πυρήνα συλλογών. Στο πλαίσιο της διαρκούς αυτής διαδικασίας εμπλουτισμού, η οικογένεια Γαρουφαλιά διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και την διεύρυνση των βιβλιοθηκών του συλλόγου. Η πολιτική και διοικητική δράση του Ευάγγελου Γαρουφαλιά κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των συνεπειών της πολεμικής σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στη δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων για τη στέγαση προσφυγικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, καθώς και στην οργάνωση και υποστήριξη εθελοντικών σωμάτων άμυνας. Η μετέπειτα πορεία του τον βρήκε να εκλέγεται δήμαρχος εκ νέου το 1903, αλλά και 5 φορές βουλευτής, συγκρουόμενος συχνά με συμφέροντα της περιοχής. Το έργο του σε τοπικό επίπεδο συμπληρώθηκε αρμονικά από τον αδελφό του, Αντώνιο Γαρουφαλιά, ο οποίος, εκλεγόμενος δήμαρχος το 1899, πέτυχε να ανασυγκροτήσει την πόλη, αναδεικνύοντας τις ίδιες πολιτιστικές ευαισθησίες. Ειδικότερα, ο Αντώνιος Γαρουφαλιάς ενίσχυσε στεναρά τον Δραματικό Σύλλογο Άρτας και συνέβαλε στην ίδρυση της Ιερατικής Σχολής, προτού και ο ίδιος διαγράψει μια κοινοβουλευτική πορεία, φτάνοντας έως το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Η συνέχεια της επιστημονικής και πολιτισμικής δραστηριότητας της οικογένειας Γαρουφαλιά μεταβιβάστηκε στην επόμενη γενιά με κύρια έκφρασή της στη δράση του Πέτρου Γαρουφαλιά, ο οποίος ανέλαβε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της θεσμικής παρουσίας της οικογένειας στο δημόσιο και πολιτιστικό αρτινό βίο. Γεννημένος το 1901, υπήρξε μια πολυσχηδή, ευρυμαθή και ιστορικά βαρύνουσα πολιτικά προσωπικότητα του 20ου αιώνα. Με στέρεες νομικές σπουδές στην Αθήνα και υψηλού επίπεδου οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στα πανεπιστήμια του Βερολίνου και του Παρισιού, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς εισήλθε δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ως διπλωμάτης, υπουργός τύπου εσωτερικών συντονισμού και φυσικά ως υπουργός εθνικής αμήνης στις κυβερνήσεις της Ενώσεως Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα κρισιμότερα εθνικά ζητήματα. πέραν της πολιτικής του δραστηριότητας, η οποία συνδέεται και με τα γνωστά γεγονότα των Ιουλιανών του 1965, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς ξεχώρισε για το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο με μελέτες όπως πήρε ο βασιλεύς της Υπήρου Ολυμπιάς και το εκτενές Εράστιχή του. Πάνω απ' όλα όμως, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς αναδείχθηκε σε μεγάλο ευεργέτη του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Η ευεργετική του δραστηριότητα καταδεικνύει τη σύνδεση της πολιτικής και διπλωματικής του πορείας με την τοπική κοινωνία, γεγονός που αποτυπώνεται στις κομβικές δωρεές που πραγματοποίησε προς το Σύλλογο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας και της θεσμικής του συγκρότησης. Δόρισε τον πλούτο της προσωπικής του βιβλιοθήκης πίσω στην Αθήνα για την εύρυθμη εκπροσώπηση του φορέα και προχώρησε στη μεγαλειώδη δωρεά της πατρικής του οικίας στην καρδιά της Άρτας, δίπλα στον ιερό ναό της Παρηγορήτησας. Το ακίνητο αυτό, που σήμερα κοσμεί την πόλη ως Γαρουφάλιο στέγη, στέγασε το Ιστορικό Μουσείο του Σκουφά και αργότερα την πινακοθήκη του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ρόλο του Συλλόγου ως φορέα διαφύλαξης της τοπικής μνήμης και προαγωγής της οικαστικής παιδείας, ενώ παράλληλα του επέτρεψε να διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και να λειτουργεί ως πνευματικός φάρος της περιοχής. Η προσφορά πάντως της οικογενείας εκτείνεται σε πολλούς ακόμη τομείς. Ο αδελφός του Πέτρου, Δημήτριος, διακεκριμένος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μετέπειτα βουλευτής Πρέβεζας, επέδειξε από τα μαθητικά του χρόνια το βαθύ πνευματικό του υπόβαθρο, ενώ δόρισε και εκείνος τη δική του επιστημονική βιβλιοθήκη στο Σκουφά. Ανάλογη υπήρξε και η συμβολή της αδελφής τους, Κικής Λαπρινοπούλου, η οποία συνέβαλε στην οικονομική και λειτουργική ενδυνάμωση του Συλλόγου. Η ευρύτερη οικογενειακή παρουσία στο δημόσιο χώρο συμπληρώνεται από τον Μάρκο Γαρουφαλιά, ιό του Πέτρου, ο οποίος στο πλαίσιο της πολεοδομικής αναδιοργάνωσης της πόλης παραχώρησε σημαντικό τμήμα της ιδιοκτησίας του για τη διάνοιξη της οδού Σκουφά. Η παράδοση της ευεργεσίας συνεχίστηκε και από τον συμβολιογράφο Τηλέμαχο Γαρουφαλιά με χρηματικές δωρεές. Συνοψίζοντας την προαναφερθήσα διαχρονική συμβολή ευεργεσίας, πνευματικής καθοδήγησης και θεσμικής συγκρότησης, καθίσταται προφανές ότι η ιστορική εξέλιξη του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφά, καθώς και η ευρύτερη διαδικασία συγκρότησης της νεότερης αστικής ταυτότητας της Άρτας, δεν δύναται να προσεγγιστούν εάν αποσυνδεθούν από τη συμβολή της οικογένειας Γαρουφαλιά. Η βράβευση του Συλλόγου από την Ακαδημία Αθηνών το 1975 συνιστά τη μυθική διάκριση, αλλά και έναν θεσμικό δίκτυο αναγνώρισης της μακρόχρονης πολιτιστικής του δραστηριότητας. Παράλληλα, η συμβολή της οικογένειας Γαρουφαλιά δεν περιορίζεται μόνο σε υλικές δωρεές, αλλά εντάσσεται συμβολικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτισμικής παρέμβασης. Υπό το πρίσμα αυτό, η Γαρουφάλιο στέγη αναπαράγει και ενισχύει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το ιστορικό της παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η περίπτωση της οικογένειας αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των τοπικών ισχυρών οικογενειών στη διαδικασία αστικής και πολιτισμικής μετάβασης. Κατά συνέπεια, η ιστορική τους παρακαταθήκη συνιστά ένα διαρκές υπόμνημα ότι η ατομική πρόοδος αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο όταν εντάσσεται σε πράξεις που υπηρετούν την συλλογική μνήμη, την πολιτισμική συνέχεια και το δημόσιο συμφέρον.
0: Τη σκητάλη των ομιλιών έλαβε ο υπεύθυνος των εκδόσεων Κουλτούρα Λάμπρος Κωστακιώτης. Ο κύριος Κωστακιώτης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Τσούτσινο, μια επαφή που υπήρξε καθοριστική για τη σύνδεσή του με τον Σκουφά και την ανάληψη της έκδοσης του περιοδικού του. Στην τοποθέτησή του αξιολόγησε τη συμβολή του περιοδικού στην άνδειξη των δράσεων του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον θετικό αντίκτυπό του στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Άρτας και την προβολή της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής.
2: Αισθάνομαι βαθύτερα συγκινημένος. Αυτή είναι μια εκβαθέων εξιστόρηση περιστατικών που σημάδεψαν την ενήλικη ζωή μου σε σχέση πάντα με το Σκουφά. 24 ετών βρέθηκα στην Άρτα με τον ιστοριοειδήτη και βιογράφο Γεώργιο Λαντά, τον δασκαλό μου. Ξεκινήσαμε να πάμε στη Μονή κάτω Παναγιάς, όπου είχαμε μια συνάντηση με την Ηγουμένη σε σχέση με την ιστορία του μοναστηριού. Εκεί μας είπε η Ηγουμένη, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και για το σύλλογο Σκουπά και κυρίως για την πλούσια βιβλιοθήκη παλέτυπων που διέθετε. Πήγαμε με τον Λαντά στο Σκουπά και μας υποδέχτηκε ο τότε πρόεδρος του συλλόγου, ο ήγνωστος Γιάννης Τσούτσινος. Δημιουργήθηκε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Εκεί και υποσχεθήκαμε να ξαναπάμε να εξετάσουμε εκ νέου τα βιβλία, μήπως βρούμε να προτείνουμε κάποιον ειδικό να συντηρήσει ορισμένα από αυτά, γιατί ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάνω στην κουβέντα μου λέει ο Γιάννης ο Τσούτσινος: «Ξέρετε, βγάζουμε ένα περιοδικό». Εγώ δεν ήξερα το περιοδικό τότε. Είδα τους τόμους των δεμένων τευχών και έκανα μια αναδίκηση στο περιεχόμενό τους. Εντυπωσιάστηκα από τους πάρα πολλούς λόγιους, με ωραίες μελέτες, σύντομες μεν, αλλά πολύ περιεκτικές και αξιόλογες. Από τους πολλούς, θυμάμαι τώρα τον Κοντζούλα, τον Περάνθη, τον Γιάννη Δάλα κτλ. Κτλ. Πέρα από τους ιστορικούς της Άρτας, τον Τσούτσινα, τον Καραντζένη, τον ποιητή Κώστα Τσέπη, του οποίου ευτύχησα να επιμηθώ και την έκδοση των Απάντων του, τον Νίκο Καραβασίλη, και άπειρος εκ των οποίων ούκου έστειλε αριθμός, αν τους ανέφερα δεν θα τελειώναμε ποτέ. Τότε μου λέει ο Τσούτσινος να αναλάβεις την επιμέλεια της εκτύπωσης του περιοδικού που τότε τυπωνόταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησε. Ύστερα από την Προεδρία Τσούτσινο ήρθε η σειρά του Κώστα Βάγια, με τον οποίο είχα μια θερμή φιλική σχέση. Ήταν ένας εξωστρεφής άνθρωπος που μπορούσε να ακούει και να καταλαβαίνει και να συντονίζει. Επί Βάγια εξακολούθησε την έκδοση του περιοδικού και μέσα από αυτήν προέγυψαν σημαντικά πράγματα. Πρώτον, μια εξωστρέφεια της πνευματικής Άρτας. Όλοι έδειξαν ένα ενδιαφέρον για την περιοχή και όχι μόνο. Με αποτέλεσμα να συσταθεί ένας κύκλος ανθρώπων που θαύμαζαν το έργο του συλλόγου και ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Το περιοδικό το έβλεπαν πολλοί, μια και κυκλοφορούσε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία και τις εκθέσεις βιβλίων των Αθηνών. Το καλύτερο που έγινε τότε, το 1981, που αποτέλεσε γεγονός, ήταν πως στα πλαίσια της εκατοηταρίδος της προσάρτησης της Άρτας και της Θεσσαλίας μετά το συνέδριο του Βερολίνου, παρουσιάστηκε μια έκθεση ντοκουμέντων, την οποία έστησα με δικό μου αρχιακό υλικό. Με έγγραφα, χάρτες, βιβλία, χειρόγραφα, γραβούρες, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Την έκθεση εγκαινίασε ο τότε διοικητής της Τράπεζας Διαμαντής Πεπελάσης, που είχε πάθος για αυτά τα θέματα. Αξιομνημόνευτο ήταν επίσης το συνέδριο του Σκουπά για τον Αθηνό Άγιο Μάξιμο Γρεκό κατά κόσμο Μιχαήλ Τριβόλη. Στα πλαίσια του συνεδρίου οργάνωσα μια έκθεση σπάνιων εντύπων τυπωμένων στα τυπογραφεία της Ρωσίας Πετρούπολης Μόσχας Οδυσσού Βατού. Τότε την εγκαινίασε ο μακαριότατος Σεραφείμ. Στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Παράδοση και μέλλον» μίλησαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο για διάφορα θέματα. Εγώ σε εκείνο το συνέδριο οργάνωσα μια έκδοση με ντοκουμέντα από την ελληνική παράδοση, το δημοτικό τραγούδι, τη λαογραφία, με σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα και άλλα μουσιακά εκθέματα. Εκείνη η περίοδος ταυτιζόταν με την έκρηξη του περιοδικού της ύλης και της εξωστρέφειας, να το πούμε έτσι. Δόθηκε μεγαλύτερος χώρος στους συγγραφείς για τα κείμενά τους, μαθαίναν το περιοδικό άνθρωποι που είχαν πανελλήνιο ενδιαφέρον, όχι μόνο τοπικό σε επίπεδο δηλαδή, και άλλων, και όχι υπηρώτες μόνο. Μετά τον Βάγια, ανέλαβε την Προεδρία ο Βασίλης Καρατσόλης, που ήταν αντιπρόεδρος του Σκουπά όλα αυτά τα χρόνια. Ο Καρατσόλης είχε ως προτεραιότητα τη συνέχιση της έκθεσης του περιοδικού με την ίδια θέση. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος που έκανε ουσιαστική δουλειά με ό,τι καταπιανόταν, συνεχίζοντας τη γραμμή του Βάγια. Παράλληλα, επιμελήθηκα και σχεδόν όλες τις εκδόσεις του Συλλόγου. Η Άρτα του Πολέμου της Κατοχής,
3: Κουβάγια, Πύρος, Ολυμπιάδα και άλλα πολλά. Τον Καλατζιόνι διαδέχθηκε ο Γιάννης Κουτσούμπας, ο οποίος συνέβη στην Εθνική των Άρων. Σημαντικό είναι και ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Άρτας που εκδώσαμε. Μετά ήταν ο Νικόλαος Πανταλούκας που συνέδεσε το ονομάτων σημαντικά έργα όπως η ανακαίνιση της έδωσης του Συλλόγου Διερέα του Ιδρύματος Ωνάση, τον οποίο διαδέχτηκε ο νυν πρόεδρος Καρύλαος Βάγιας, που μαζί με τα άλλα αξιόλογα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την επανέκδοση του περιοδικού. Εκείνο που θέλω να τονίσω, ότι πυρήνας όλων των δραστηριοτήτων ήταν το περιοδικό. Το περιοδικό ήταν ο καθρέφτης πνευματικής Άρτας στο Πανελλήνιο και με βάση αυτό ήρθαν όλα τα άλλα. Τα πρώτα τεύχη του περιοδικού είχαν ένα περισσότερο στενό τοπικό ενδιαφέρον, προσανατολισμένο στην Άρτα. Ήταν ανάγκη τότε να καταγραφούν τα ιστορικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά και τα λοιπά της περιφέρειας και να εκφραστούν άνθρωποι που λειτουργούσαν κυρίως τοπικά και είχαν σχέση με τα γράμματα της τέχνης. Μετά οι ίδιοι άνθρωποι, μάλλον πολλοί από αυτούς, εξακολούθησαν να γράφουν στο περιοδικό, αλλά ήταν πολλοί άλλοι καινούργιοι συγγραφείς. Πλάι σε αυτούς δεν μπορεί να εξαιρέσει τους ντόπιους συγγραφείς. Ό,τι είχε να παρουσιάσει η πνευματική Άρτα εκείνη την εποχή ήταν ο Σκουφάς και πρέπει να το πούμε αυτό. Η επίσημη πόλη δεν είχε καν βιβλιοθήκη. Ο Σκουφάς αποτελούσε την πολιτιστική Άρτα. Το περιοδικό υπήρξε έναυσμα ώστε να ξεκινήσουμε και το λαογραφικό μουσείο της Άρτας. Να ξεκινήσει το ιστορικό μουσείο του Σκουφά. Μετά πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, όπως είπα. Διευρύθηκε ο κύκλος από ανθρώπους ειδικούς στο καθετή και προέκυψαν πράγματα του Σκουφά που αποτελούν την κληρονομιά της πόλης. Σήμερα από αυτές τις πόλεις τις εμπειρίες αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που βλέπω τα παιδιά των φίλων μου αλλά και άλλους νέους ανθρώπους να έχουν πάρει τη σκυτάλη και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες να δείχνουν τον ίδιο ζήλο να βγαίνει το περιοδικό παράλληλα με τα άλλα εξίσου σημαντικά πράγματα του Σκουφά προς τα έξω. Προσωπικά σαν άνθρωπος των βιβλίων θα ήθελα να δώσω στο μέλλον το περιοδικό μαζί με τα άλλα τμήματα και να μην είναι παρήσαυτο. Να είναι μπροστά σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ως γνωστόν τα γραφτά μένουν. Οι ρίζες μας στη μικρή και ευρύτερη πατρίδα μας, στη γλώσσα, στην παράδοσή μας, στον πολιτισμό μας.

0: Τον κύκλο των βασικών ομιλιών έκλεισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Κωνσταβασίλης, παρουσιάζοντας το διαχρονικό αποτύπωμα του Σκουφά στην τοπική ιστορία. Ο κύριος Κωνσταβασίλης και αγράφησε την πορεία του συλλόγου σε συνάρτηση με το ιστορικό γίγνεσθε της κάθε εποχής, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ακαδημαϊκή και πνευματική ζωή του τόπου. Η ιδιαίτερη μνήμα έγινε στους πρωτεργάτες προέδρους που σφράγισαν με το έργο του την ταυτότητα του σωματείου, καθώς και στις μόνιμες δομές του, όπως το Ιστορικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, η Πινακοθήκη αλλά και τα επιμέρους τμήματά του.
1: Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε ακριβώς αυτά τα 130 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης ο Σκουφάς, ενός συλλόγου που, όπως αναφέρθηκε, με την αδιάλειπτη λειτουργία και δράση του σφράγισε όσο κανείς άλλος την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική πορεία της Άρτας για πάνω από έναν αιώνα, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη διαμόρφωση και διάπλαση μιας αστικής κουλτούρας που τόσο είχε ανάγκη ο τόπος. Βασικός στόχος της ίδρυσης του Σκουφά είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό του καταστατικό, η βελτίωση με κάθε μέσο τόσο των μελών του Συλλόγου όσο και του λαού. Η επιλογή του Νικολάου Σκουφά ως την προσωπικότητα εκείνη που θα αποτελούσε το σημείο ταυτότητας του Συλλόγου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Σκουφάς υπήρξε προτεργάτης της φιλικής εταιρείας. Είναι πολύ δύσκολο να εντάξει κανείς 130 χρόνια συνεχούς δράσης και λειτουργίας στο μικρό διάστημα που θα πρέπει να διαρκέσει μια ομιλία. Θα προσπαθήσω επομένως να παρουσιάσω σε γενικές γραμμές την προσπάθεια του Συλλόγου για πολιτιστική, πνευματική και καλλιτεχνική δράση και να αποτιμήσω την παρουσία του. Η πρώτη περίοδος αποτελεί αναγκαστικά περίοδο δοκιμασιών και αναζητήσεων για τα μέλη του Συλλόγου και τα πρώτα διοικητικά συμβούλια. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την περίοδο που μαστίζεται από δύο παγκοσμίους πολέμους και έναν βαλκανικό, από τον ψυχοφθόρο εθνικό διχασμό, την οικονομική κρίση του 30, τη μικρασιατική καταστροφή. Μέσα σε όλη αυτή την φουρτούνα, ο Σύλλογος προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του. Διοργανώνει γυμναστικές επιδείξεις και διαλέξεις από ντόπιους επιστήμονες, συμβάλλει στην καθιέρωση της αργίας της Κυριακής στην Άρτα, μάλιστα πριν καθιερωθεί επισήμως στο ελληνικό κράτος, ενοικιάζει χώρο για να λειτουργήσουν τα γραφεία του, προσπαθεί να φέρει τους Αρτινούς κοντά στο ραδιόφωνο, συγκροτεί βιβλιοθήκη, όπως αναφέρθηκε ήδη, από το 1896. Ιδρύει τη Φιλαρμονική το 1898 και λειτουργεί παράλληλα τη Μουσική Σχολή, όπου φοιτούν και μέχρι σήμερα μαθητές δωρεάν, από την οποία βγήκαν λαμπροί μουσικοί με αξιοσημείωτη καριέρα στο ελληνικό μουσικό στερέωμα. Οργανώνει θεατρικές παραστάσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην ένταξη των προσφύγων στην αρτινή κοινωνία, οργανώνει μαθήματα χορού και προωθεί κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αστικοποίησης. Για τους λόγους αυτούς, καθίσταται τιμητικό μέλος του Συλλόγου Παρνασσός, πράγμα το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη. Επανίδρυσή του το 1945, μετά την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας του από τους Γερμανούς κατακτητές, ο Σύλλογος προσπαθεί να επανεκκινήσει δυναμικά την πορεία του. Αναβιώνει τα αρτινά κομιτάτα και τα έθιμα των απόκρεων, διοργανώνει σειρά διαλέξεων και προχωρά στην έκδοση του ιστορικού και λαογραφικού περιοδικού, αναφέρθηκε ο κύριος Κωστακιώτης στο περιοδικό Σκουφάς, το οποίο το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 1955. Ξεκινά τις προσπάθειες για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης μετά τη σημαντική δωρεά του οικοπαίδου της πρώην Εβραϊκής Συναγωγής από την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτης το 1957 και τη δωρεά του ΑΕΡΑ του Δημοτικού Κέντρου Αμβρακικών από το Δήμο Αρτέων το 1963. Λειτουργεί λαϊκό αναγνωστήριο, συνεχίζει τη λειτουργία του θεατρικού τμήματος και της φιλαρμονικής, ιδρύει φωτογραφιοθήκη και λειτουργεί για κάποιο διάστημα μέχρι το 1965-66 και ραδιοφωνικό σταθμό. Διοργανώνει εκδρομές, συμμετέχει σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσκαλεί ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού και διοργανώνει πληθώρα εκθέσεων ζωγραφικής. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, σημαντική είναι η απόφασή του να μην γίνονται διαγραφές μελών βάσει υποδείξεων των αρχών, αλλά μόνο βάσει των αρχών του καταστατικού. Την εποχή αυτή παγιώνονται τα βασικά τμήματα του Συλλόγου. Καταρχάς το τμήμα βιβλιοθήκης που λειτουργούσε στα γραφεία του Συλλόγου από το 1992 βέβαια μεταφέρθηκε στο ισόγειο της οικίας Γαρουφαλιά επί της οδού Αποκάφκου 1. Την ίδια χρονιά δημιουργείται αναγνωστήριο και αρχίζει η οργάνωση της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτή τη στιγμή όλα τα βιβλία είναι καταλογογραφημένα και ταξινομημένα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων της, εκτός των σπάνιων βιβλίων και των χειρογράφων. Η επισκεψιμότητά της αυξάνεται συνέχεια, ειδικά με μαθητές σχολείων και φοιτητές, αλλά και πληθώρα αρτινών, δείγμα του σπουδαίου έργου που επιτελεί. Το θεατρικό τμήμα είναι και αυτό από τα παλαιότερα του Συλλόγου. Στις 2 Οκτωβρίου 1900 υπευλήθη υπόμνημα στον πρόεδρο του Συλλόγου περί ιδρύσεως θεάτρου, αποτελούντος αναπόσπαστον τμήμα του Συλλόγου Σκουφάς, και έτσι το 1903 ιδρύθηκε ο δραματικός όμιλος που παρουσίασε διάφορα θεατρικά έργα. Η Βαλκανική πόλεμη, η Μικρασιατική καταστροφή και άλλα γεγονότα εμπόδισαν τη συνέχιση της θεατρικής προσπάθειας. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα θεατρικής απραξίας, το 1939 ο Σκουφάς ανέβασε στο νεόδμητο τότε κινηματογράφο Τιτάνια τα αραβωνιάσματα του Μπόγρι. Από τότε συνέχισε τη λειτουργία του με περιοδικές παραστάσεις ως το 1964. Ακολούθησε ένα διάστημα πάλι αδράνειας μέχρι το 1986. Έκτοτε οργανώθηκαν πάμπολες παραστάσεις. Σήμερα το θεατρικό εργαστήριο αποτελεί ζωντανή κοιτίδα θεατρικής παιδείας με αξιόλογες παραστάσεις όχι μόνο από το τμήμα ενηλίκων αλλά και από το εφηβικό και παιδικό τμήμα του, όπως μόλις χθες και προχθές μπορέσαμε να διαπιστώσουμε. Το τμήμα Φιλαρμονικής είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από το Σύλλογο. 2 χρόνια μόλις μετά την ίδρυση του Σκουφά, το 1898, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση Φιλαρμονικής και προσέλαβε ως πρώτο μουσικό τον Νικόλο Παναγόπουλο. Η νεολαία της Άρτας έτρεχε να μάθει μουσική. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση έγινε θριαμβευτικά με 40 όργανα. Η Φιλαρμονική έδωσε συναυλίες, συμμετείχε σε εκδηλώσεις και σε εθνικές γιορτές με επικεφαλής σπουδαίους αρχιμουσικούς. Στο πέρασμα των χρόνων, τόσο η Φιλαρμονική όσο και η Μουσική Σχολή αγκαλιάστηκαν από την αρτινή κοινωνία και σήμερα η Φιλαρμονική εξακολουθεί να συμμετέχει όχι μόνο σε εθνικές και θρησκευτικές τελετές, αλλά και σε φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις, τόσο στα όρια του νομού μας όσο και αλλού στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με φιλαρμονικές άλλων περιοχών και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. Επίσης, στη Φιλαρμονική εξακολουθεί να διδάσκεται δωρεάν η μουσική τέχνη, προσφέροντας έτσι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία επαφής των νέων με τη μουσική. Το χορευτικό τμήμα μπορεί να μην έχει την παλαιότητα άλλων τμήματων, αλλά έχει εξίσου πλούσια δράση. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1978 με ένα μεικτό χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χωρών. Κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα παρουσίας του, πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απέσπασε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Σήμερα το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου αποτελείται από τμήματα παιδικά και εφηβικά, ενηλίκων, αρχαρίων, γυναικών και μεικτό. Διατηρεί συλλογή παραδοσιακών στολών, ανάμεσά τους και αρκετές αυθεντικές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Διαθέτει συλλογή τοπικών τραγουδιών καθώς και βιβλία παραδοσιακής μουσικής και λογραφίας και αναβιώνει τα αποκριάτικα δρόμενα Μπαντίδι και Γαϊτανάκι της Άρτας. Από το 1996 διοργανώνει με απόλυτη επιτυχία το φεστιβάλ Παράδοση Χορός Τραγούδι, το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής μας, στο οποίο συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και καταξιωμένοι καλλιτέχνες της δημοτικής μας μουσικής παράδοσης, με στόχο την ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας των πολιτιστικών συλλόγων. Η χοροδία έχει επίσης μια αξιοσημείωτη παρουσία. Ιδρύθηκε το 1978 αρχικά ως χοροδία δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής από ανθρώπους εραστές της παράδοσης και του γνήσιου δημοτικού τραγουδιού, με σκοπό τη διάσωση και διάδοση αυτού του τραγουδιού στην αυθεντική του μορφή. Από τότε η χοροδία αποτελεί τμήμα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς και μάλιστα από τα πιο δραστήρια. Σήμερα δεν επικεντρώνεται μόνο στο παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και στο έντεχνο και σύγχρονο ελληνικό και έχει δώσει παραστάσεις τόσο στην περιοχή μας όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η μεταπολιτευτική περίοδος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των μακροβιότερων προέδρων του Συλλόγου, οι οποίοι συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξή του και το άνοιγμά του στην αρτινή κοινωνία. Οι πρόεδροι αυτοί είναι με χρονολογική σειρά. ο Γιάννης Τσούτσινος, σημαντικός λόγιος και νομικός. Επί της Προεδρίας του πέραν όλων των άλλων, ο Σύλλογος βραβεύτηκε με το Μέγα Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την προσφορά του. Δέχτηκε τη δωρεά του Άμμου Ορόφου και μέρους του Ισογείου της Οικίας Γαρουφαλιά, που στεγάζει το Ιστορικό Μουσείο, και προχώρησε στην ίδρυση νέων τμήματων. Ο Κώστας Βάγιας, που διαδέχτηκε τον Τσούτσινο και ταύτισε τη μορφή του με αυτή του Σκουφά για πολλά χρόνια, μέχρι που εξελέγει για μια δωδεκαετία δήμαρχος Αρταίων. Επί των ημερών του εγκαινιάστηκε το Λογραφικό Μουσείο και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Γαρουφάλιος στέγη. Έγιναν δεκτά τα κληροδοτήματα Γραφιώτη και Μπαρμπαστάθη και άρχισε η απονομή των αντίστοιχων βραβείων. Ο Βασίλης Καρατσιώλης, ο μακροβιότερος πρόεδρος του Συλλόγου. Επί των ημερών του παραχωρήθηκε στο Σύλλογο ο αέρας της πνευματικής στέγης. Ο Σύλλογος γιόρτασε τα εκατοντάχρονά του και προχώρησε στην έκδοση πονήματος για την ιστορία του. Διοργάνωσε επίσης σημαντικά συμπόσια και συνέδρια, ειδικά για την Βυζαντινή Άρτα και την περιοχή της. Ο Γιάννης Κουτσούμπας, επί των ημερών του, ο Σύλλογος συνδέθηκε με αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Εκπαιδευτική Εταιρεία και άλλα, διοργανώνοντας πληθώρα επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων και παγιώνοντας τη λειτουργία των δύο μουσείων και της Πινακοθήκης. Ο Νίκος Μπανταλούκας, επί των ημερών του, επήλθε η συμφωνία με το Ωνάσιο Ίδρυμα, ανακαινίστηκε η αίθουσα της πνευματικής στέγης του Συλλόγου, διαμορφώθηκε και λειτουργεί η νέα σύγχρονη στέγη της Φιλαρμονικής, συγκροτήθηκε η παιδική βιβλιοθήκη, αδελφοποιήθηκε ο Σύλλογος με συλλόγους εκτός Άρτης, όπως ο Σύλλογος Ομοίων της Μάνης, και οργανώθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, με συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Σήμερα το έργο όλων αυτών συνεχίζει και ελπίζουμε με την ίδια μακροβιότητα ο Χαρίλαος Σπυρίδων Βάγιας. Πριν ολοκληρώσω και κάνω την αποτίμηση, δύο λόγια για τα μουσεία μας. Το Ιστορικό Μουσείο έχει θέμα την ιστορία της Άρτας από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή και έχει οργανωθεί με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης της μουσιολογίας, σύμφωνα με τις οποίες τα μουσεία είναι ζωντανοί χώροι παιδείας. Έτσι, μέσα στο χώρο του μουσείου δημιουργήθηκαν σκηνογραφικές συνθέσεις με τη βοήθεια των οποίων ο επισκέπτης, περνώντας από τη μια αίθουσα στην άλλη, παρακολουθεί κατά χρονολογική σειρά και μαθαίνει την ιστορία της Άρτας με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό. Το Λαογραφικό Μουσείο είναι ένα διόρροφο νεοκλασικό οίκημα, χτισμένο το 1864 από αυστριακό αρχιτέκτονα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φυλάκιο της γέφυρας και αργότερα ως μεθοριακός σταθμός των Τούρκων, αφού με τη συνθήκη του 1881 τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας ήταν στη μέση του γεφυριού. Κάποια στιγμή λειτουργήσε και ως τελωνείο. Γι' αυτό δωρήθηκε στο Σύλλογο από το Υπουργείο Οικονομικών την περίοδο υπουργίας του εκδημήσαντος συντοπίτη μας Δημήτρη Τσοβόλα. Οι συλλογές περιλαμβάνουν αντικείμενα από τον υλικό βίο, λαϊκά επαγγέλματα, αγροτικές ασχολίες, οικιακά σκεύη, όργανα χειροτεχνίας, αποκριάτικες μεταμφιέσεις, ενδυμασίες, καθώς και υλικό σχετικό με το θρύλο του γεφυριού. Το 2007 ο Σύλλογος Σκουφάς διαμόρφωσε στη Γαρουφάλιο στέγη μια αίθουσα προκειμένου να στεγαστεί η πινακοθήκη του Συλλόγου. Οι αναρτημένοι πίνακες αποτελούν δωρεές ζωγράφων, οι εκθέσεις των οποίων έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί στο Σύλλογο, αλλά και αρτινών εκπροσώπων των οικαστικών τεχνών. Ο Σύλλογος έχει βραβευτεί για τη δράση του από την Ακαδημία Αθηνών, την Πανεπιρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, καθώς και από μια σειρά άλλων συλλόγων και φορέων. Έχει παραχωρήσει την πνευματική του στέγη για πλήθος εκδηλώσεων, τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, σε σχολεία, εκδοτικούς οίκους και καλλιτέχνες. Από την αίθουσά του έχουν περάσει σημαντικές μορφές των γραμμάτων και των επιστημών. Δεν είναι εύκολο μετά από έναν τέτοιο απολογισμό να επιχειρήσει κανείς μια αποτίμηση, έστω και σύντομη, της υπερονόμπιας δράσης του Σκουφά. Είναι γεγονός ότι έχοντας τις ρίζες του στα 1896 αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους κάθε είδους στη χώρα μας. Λίγα είναι τα σωματεία εκείνα, αθλητικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, που μπορούν να τον συναγωνιστούν σε πλούτο ιστορικής παρουσίας. Αυτό λοιπόν καθιστά από μόνο του την ύπαρξη του Σκουφά αξιόλογη και ουσιαστική. Ευχόμαστε να έπεται πολυετής συνέχεια.

30 χρόνων στους ομιλητές από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης ο Σκουφάς, συνεχίζοντας μια αδιάλειπτη πορεία 130 ετών, παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην προαγωγή του πολιτισμού και τη στήριξη της πνευματικής ζωής. Αποτελώντας διαχρονικό σημείο αναφοράς για την Άρτα και την Ήπειρο, ο Σύλλογος επιβεβαιώνει την αξία του ως πυλώνας κοινωνικής συνοχής. Ο γιορτασμός αυτής της ιστορικής επετείου δεν αποτελεί μόνο μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και μια αφορμή επαναπροσδιορισμού του ρόλου του πολιτισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Με σταθερή παρουσία στο παρόν και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Σκουφάς συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο, διαμορφώνοντας την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αναποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμα σε δράση για τη στήριξη οικογενειών, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση. Τι αναφέρει για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα? Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού και σήμερα. Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις επηρεάζουν και την Αττική. Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα και έρχεται καλοκαιρία? Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή υπό αμερικανική εξέταση το νέο σχέδιο 30 ημερών του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εντολή εκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35 προχωρά το Ισραήλ. Προβληματισμό σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ για το σχέδιο Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμενα της αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Πάμε όμως στην οικονομική μας συντάκτρια, την Αραλό Αλεξοπούλου, η οποία έχει φυσικά περισσότερο να μας πει για να και κάποιο σχετικό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ραλού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και βέβαια πολλές από τις απορίες αναμένεται να λυθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς περιμένουμε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα λοιπόν, παρέχεται ένα δίχτυ προστασίας στους καταναλωτές από τις επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται όταν παίρνουν ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν στην πορεία με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό. Τι θα προβλέπει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο? Ότι θα αφορά καταρχάς καταναλωτικά δάνεια, δάνεια δηλαδή χωρίς εγγυήσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν αδυναμίας αποπληρωμής θα τίθεται ένα πλαφόν το οποίο θα κυμαίνεται από 30 έως 50% του δανείου, το οποίο βέβαια θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης δανειστεί για 3.000 ευρώ και δεν μπορεί να συνεχίσει να το πληρώνει, η επιβάρυνση την οποία θα υφίσταται δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 4.500 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Εάν μιλάμε για 100.000 ευρώ, τότε το ποσό αυτό, η επιβάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 με 50.000 ευρώ επιπλέον. Μένει να δούμε λοιπόν κάποιες τέτοιες διευκρινήσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών από την λήψη της υπογραφή της σύμβασης για το δάνειο αυτό. Επίσης, και κλείνουμε λίγο με αυτό σε αυτό το κομμάτι, ότι δίνεται η δυνατότητα ο πιστωτής, είτε είναι τράπεζα ή κάποιος άλλος ιδιώτης, να εξετάσει το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό για να προστατευτεί και ο ίδιος ο δανειολήπτης από επιβαρύνσεις που μπορεί να έρθουν στο μέλλον λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Να θυμίσουμε απλά ότι τα επιτόκια σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια παραμένουν αρκετά υψηλά. Μόνο στα καταναλωτικά δάνεια το ύψος του επιτοκίου κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 8 έως 15% ανάλογα βέβαια με το ύψος του δανείου και στην οικονομική επιφάνεια του δανειολήπτη, ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δοθεί γύρω στα 94.000 δανειολήπτες, με συγχωρείτε, έλαβαν 385 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε πάντα μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
0: Άρα αυτό που κρατάμε ότι είναι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις Ραβλού, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και ουσιαστικά μιλάμε για εφαρμογή δύο κοινοτικών οδηγιών. Αυτό κάνει η χώρα μας, ενσωματώνει δηλαδή δύο κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο.
0: Μας είπες ότι θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν θα έχει και αναδρομική ισχύ βέβαια όλο αυτό.
2: Με τα έως τώρα δεδομένα, όχι.
0: Όχι.
2: Αλλά μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία.
0: Αν θα αλλάξει κάτι, βεβαίως.
2: Ότι ούτε έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Ίσως τις επόμενες ημέρες να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Ωραία. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση ακόμα σε δράση για τη στήριξη οικογενειών, καταναλωτική προστασία, όπως είπαμε, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, ψυχική υγεία, εκπαίδευση, αλλά και στα θέματα για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα.
3: Να ακούσουμε. Ένα θέμα επίσης που αφορά εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες με παιδιά είναι η καθολική επέκταση του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, η στήριξη είναι ουσιαστική με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στέκεται ακόμα. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έχουν ήδη εγκριθεί 13.461 δάνεια στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενώ με αφορμή τα πρόσφατα εγγένεια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο Πρωθυπουργός πετάει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στις επικείμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του Άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του Άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης

0: ακτές σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη και θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για μια πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις.
1: Και από τον Δημήτρη Γκάτσιο που ακούσαμε μόλις τώρα να μας δίνει το ρεπορτάζ για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, να πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
1: Να δούμε μαζί σου τις αντιδράσεις που έχουμε ήδη από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και σε ποια σημεία εστιάζουν.
2: Ακριβώς. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ζητώντας εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ένα Πρωθυπουργό που είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ ζητούν πρόωρες εκλογές, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι η μόνη υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν. Πιο αναλυτικά, Ευρυδίκη, ασκούν σκληρή κριτική σε όσα αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε για το ζήτημα των δανειολεπτών και τη στεγαστική και συγκρίσεις νωρίτερα από τους συναδέλφους, όπου σημείο-σημείο αποδομούν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πρόωρη λήξη του προγράμματος Σπίτι μου 2 και την ωφέλεια από αυτό μόνο 20.000 δικαιούχων. Και όσον αφορά τη στεγαστική κρίση, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ ότι τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ συνεχίζεται αυξητικά και το 2026. Τώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνουν ευρυδίκη και στο θέμα των υποκλοπών, ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρουν λοιπόν από τη Χαριλάο Τρικούπη δεικτικά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μήπως σύμφωνα με διαρροές τον τύπο την μπλοκάρετε με συνοπτικές διαδικασίες. Και συνεχίζουν από το ΠΑΣΟΚ ότι όποιες σκέψεις για αλλαγή του ποινικού κώδικα, ώστε η ποινή του Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων για το Πρέτατορ να πέσει στα μαλακά. Περιμένουμε να διαψεύσετε τα δημοσιεύματα, κύριε Πρωθυπουργέ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ τέλος Ευρυδίκη ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη τι πρόκειται να γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ισχύει ότι θα απορρίψετε, ρωτώντας τον Πρωθυπουργό, την πρόταση για σύσταση Ανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας. Τελικά, τα όσα υποστηρίζετε στο παρελθόν περί φυσικού δικαστή ισχύουν, ρωτούν από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να δούμε τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει σε υψηλούς τόνους και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο αντιλαϊκή, αλλά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των λίγων. Ας γνωρίζει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΚΚΕ, ότι οι λαϊκές οικογένειες και τα νέα ζευγάρια έχουν ανάγκη από φθηνή λαϊκή στέγη για να ανταπεξέλθουν στις πολεμικές ανατιμήσεις που φέρνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε μια εφόλης χρυσήλης επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη σημερινή ανάρτησή του, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας καταρχήν τη ραγδαία, όπως λένε, αύξηση του πληθωρισμού που βοηθά, σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσει η κυβέρνηση υπερπλεονάσματα. Η πολιτική αυτή αναδεικνύει ότι όλα γίνονται για τα κέρδη των λίγων και σε βάρος της μισθωτής εργασίας, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, από την ελληνική λύση αναφέρουν δεικτικά πως έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης τη ληστεία των τραπεζών με τις καταχρηστικές χρεώσεις στους πολίτες. Για τη συνεχιζόμενη όμως ληστεία των φαντς σε βάρος των Ελλήνων, καμία κουβέντα από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για την ενημέρωση. Και να πάμε στον καιρό που το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο. Στα Λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα με το ταμείο να μην θυμίζει σε τίποτα άνοιξη. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του τηλεφερή και πάνω. Να ακούσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίδου τι μετέδωσε πριν από λίγο.
3: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα. Κι όμως μιλάμε για μεσημέρι του Μαΐου και όχι του Δεκεμβρίου, κι όμως έχουμε άνοιξη και όχι χειμώνα. Να πούμε πιο συγκεκριμένο ότι βρισκόμαστε σε απόσταση περίπου ενός

0: σε χιλιόμετρο από το καζίνο πτωχή στρώση. Στο ύψος αυτό χιόνιζε και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 3 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο είναι αρκετά τσουχτερό. Μιλάμε για ένα σκηνικό εξαιρετικά παράδοξο για την εποχή και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Να θυμίσω βέβαια ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερή για να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων, αφού το δόστρωμα σε σημεία είναι ιδιαίτερα ολισθηρό. Για τον λόγο αυτό μάλιστα έχουν επιστρατευτεί και χιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να καθαρίζουν τον δρόμο.
1: Να σας πούμε ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία θα δώσει τη θέση σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο όπως αναμένεται να ανεβαίνει αισθητά, να... και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρακολουθούμε παράδεξα φαινόμενα αντί για πρωτομαγιάννα, κάποιοι να κάνουν λόγο ακόμα και για καιρό πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Αναστασία Στυράσκη, την μετρολόγο μας, να μας δώσει την εικόνα του καιρού σήμερα, όπου θα έχουμε και ένταση των ανέμων. Κυρία Στυράσκη, περαιτέρω.
2: Καλησπέρα. Όντως θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση στην ένταση των ανέμων. Περιμένουμε ήδη τις αμέσως επόμενες ώρες, από τις 4 συγκεκριμένα το μεσημέρι, σύμφωνα και με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 9 μποφόρ πλέον στο τμήμα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Επηρεάζονται δηλαδή τα Δωδεκάνησα, οι ανατολικές Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, δηλαδή περιοχή Χίου Σάμου. Ένα μεγάλο σχετικά κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου, οπότε θα υπάρξουν και τα αντίστοιχα προβλήματα βέβαια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και αναμένεται αυτή η ένταση να διατηρηθεί έτσι ενισχυμένη μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Δευτέρα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτές τις μέρες ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε ότι ήταν πρωτόγνωρο αυτό το κύμα εν μέσω άνοιξης και ότι έχει πάνω από 30 χρόνια να ξανασυμβεί. Τι επί της ουσίας ισχύει?
2: Η αλήθεια είναι ναι, ότι όντως είναι εξαιρετικά σπάνιο. Βέβαια, πρωτόγνωρο δεν είναι, γιατί έχουν σημειωθεί χιονοπτώσεις στην Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές βέβαια, μέχρι και Ιούνιο. Ωστόσο, αντίστοιχες θερμοκρασιακές συνθήκες για Μάιο είχαμε να δούμε από το 1987. Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, οι αρχές Μαΐου έτσι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε πραγματικά δεκαετίες είναι ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο. Είχαμε δεκαετίες να δούμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, μήνα Μάιο, και βέβαια και τις αντίστοιχες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.
1: Το θέμα είναι, μπαίνουμε πράγματι στην άνοιξη από τη Δευτέρα, με ερωτηματικό. Λοιπόν, να σας...
2: Μπαίνουμε. Τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα περιμένουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα να φτάσουμε και σε αρκετά υψηλά επίπεδα προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγαμε προηγουμένως ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, που βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πάνω από 30.000 τα οχήματα που έχουν περάσει τα δύο διόδια στις δύο εθνικές οδούς, δηλαδή τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τα διόδια των Αφιντρών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εδώ στα διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 17.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τις 6 το πρωί. Μάλιστα, την τελευταία ώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός στα 5.000 ανά ώρα. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός αυτός. Συνήθως είναι γύρω στα 2 με 3.000. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, αναμένεται αυτός ο αριθμός όσο περνάει η ώρα να αυξάνεται. Ήδη από ό,τι φαίνεται από τις 11-12 και μετά έχει αρχίσει και αυξάνεται αρκετά η κυκλοφορία. Και όπως προανέφερα, όπως μας είπαν και οι αρχές, σε επόμενες ώρες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ροή αυτή.
1: Άρα η κορύφωση επιστροφής αναμένεται από το απόγευμα και μετά, Γιώργο, και να θυμίσουμε, από τα δύο οδικά δίκτυα ξεπέρασαν τις 120.000 τα αυτοκίνητα του τριημέρου, από ό,τι θυμόμαστε.
3: Σωστά. Ναι. Απλά ελπίζουμε να μην την πατήσουν, ας πούμε, επιτραπή η έκφραση εντός εισαγωγικών, όπως την προηγούμενη επιστροφή, που τελικά προτίμησαν να φύγουν όλοι πολύ αργά το βράδυ. Με
1: οπότε υπήρχαν μποτελιαρίσματα, ναι. Τώρα είναι όμως ομαλή εικόνα, από ό,τι μας λες.
3: Προς το παρόν είναι, ναι, ομαλή, δεν μπορώ.
1: Και εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Κοντά μαζί μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί έχουμε μία νέα είδηση αυτή τη στιγμή, έκρηξη στο Μπρίστολ. Τι ακριβώς συμβαίνει, Δημήτρη?
4: Οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες. Έχει γίνει πριν από λίγα λεπτά. Δύο ενήλικες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε κατοικία στην οδό Stern Court στο Bristol της Αγγλίας. Σήμερα το πρωί η αστυνομία του Avon και του Somerset χαρακτήριζε την έκρηξη ύποπτη και ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση μείζωνος συμβάντος. Το Sky News, το εγγλέζικο, μετέδωσε ότι δεν είναι τρομοκρατική επίθεση, ενώ σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, οι αξιωματικοί πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι όπου έγινε η έκρηξη. Οι έρευνες, όπως γράφει το Reuters, είναι σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι τρομοκρατικό, αλλά ότι είναι μάλλον κάποιο δυστύχημα. Προφανώς θα μπορούσε να είναι και έκρηξη γκαζιού, κάτι το οποίο συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη, σε πολλά μέρη. Εν πάση περιπτώσει,
1: είναι έκρηξη σε κατοικία μας.
4: Είναι έκρηξη σε κατοικία. Μάλλον δεν είναι τρομοκρατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δύο νεκρούς.
1: Με δύο νεκρούς. Έχει χαρακτηριστεί ύποπτη, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και να πάμε στο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τραμπ, να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Το ένα γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τι νεότερα έχουμε?
4: Αλλά και τριγμού στη Δύση.
1: Και φυσικά βλέπουμε ότι έχει και πρόθεση να αυξήσει και τον αριθμό των στρατιωτών.
4: Είναι πιθανό να φύγουν περισσότεροι. Το έχει αφήσει ανοιχτό. Να πάμε καταρχάς σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη που έκανε ο Guardian, ο Βρετανικός, ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί κλειστές συναντήσεις με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τόσο σε Ευρώπη όσο και ΗΠΑ, σε σχέση με το ενδεχόμενο η συμμαχία να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τέχνες για τη δημιουργία προπαγάνδας υπέρ της, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Τώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει ακόμη περισσότερους στρατιωτικούς από τους 5.000 που έχει αρχικά ανακοινώσει. Συνολικά, το λέγαμε και χθες, ευρυδίκει 30.000 περίπου είναι Αμερικανοί στρατιώτες στην Γερμανία, με τους περισσότερους, τους 9.800, στη βάση του Ραμστάιν. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται τώρα λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρτς περί ταπείνωσης των ΗΠΑ από το Ιράν, μια κίνηση η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ, το βασικό ερώτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος για τις ίδιες τις ΗΠΑ από μια τέτοια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων. Μάλιστα, ευρυδίκοι στις ΗΠΑ, ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά πάντα στο Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριος να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη. Τώρα, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος, όπως είπαμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και να μην αφορά στο μέλλον ίσως και μόνο τη Γερμανία, έτσι, γιατί είχε ακουστεί και για την Ισπανία και γενικά για χώρες που δεν έχουν ανταποκριθεί όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τη βοήθειά τους στο θέμα του.
4: Ναι, και είχε πει και ο Τραμπ, τώρα είναι πολύ αργά που θέλετε να μας παράσετε τη βοήθεια, δεν το κάνατε το πρώτο διάστημα.
1: Μια όμως και κάνουμε λόγο για την Γερμανία, για το θέμα αυτό, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Γιώργος Γεραπετρίτης, και θα ζητηθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακές διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο βέβαια των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας. Τώρα, Δημήτρη, να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα,
4: Μέση
1: Ανατολή, βέβαια, που εκεί παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση των 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίστηκε εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, έτσι, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.
4: Ναι, είναι οι κλασικές δηλώσεις του Τραμπ, αμφίσιμες, αντιφατικές, δύσκολα να μπορεί να καταλάβει κανείς, να ψυχανεμιστεί, τολμώ να πω, το τι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως, σήμερα το Ιρανικό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νόμο που θα επιβάλλει περιορισμού στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τα Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, ενώ τα πλοία από εχθρικές για το Ιράν χώρες θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει την Ιρακινή πρόταση, η Ιρανική συγγνώμη πρόταση, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι απίθανο να γίνει αποδεκτή. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, διαμήνυσε και ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Αυτό είπε η Τεχεράνη. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για τα όσα έχει πράξει και επανέλαβε την απειλή του να πάρει και τον έλεγχο της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική επιστρέφοντας από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιτάχυναν πωλήσεις όπλων αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους συμμάχους τους στην Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων έχει περιοριστεί. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο οποίος διαθέτει πολύ καλές πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, το νέο σχέδιο αυτό προβλέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Το Ισραήλ έδωσε σήμερα την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 IAA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, μια συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Να κλείσω τέλος, πριν περάσεις στον απεσταλμένο της Earth News, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Τελαβίβ, ότι ο Οργανισμός Πετροπαραγωγών Κρατών, OPEC Plus, 21 τα μέλη του, σε αντίθεση με 12 που είναι το απλό OPEC,
1: αναμένεται, λοιπόν, ναι.
4: Ακριβώς, και αναμένεται να συμφωνήσουν σήμερα σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, η οποία θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν επιτευχθεί αυτό. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο στόχος παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, όπως ανέφεραν πηγές του OPEC Plus.
1: Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά την αποχώρηση, να πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για τις οποίες ο OPEC Plus δεν έχει τοποθετηθεί για αυτή
4: καθόλου,
1: την αποχώρηση.
4: Καθόλου, καθόλου. Βασικός πάροχος πετρελαίου η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στο Νότιο Λίβανο. Είναι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, όπως μετέδωσε το Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωση. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους θέσεις του Σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Πάμε στο Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία δήλωση που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από ελάχιστα λεπτά.
1: Ναι.
5: Έχει κάνει μια εκτενή αναφορά σε ό,τι σχετίζεται με την απόφαση των Ισραηλινών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον τομέα της άμυνάς τους με F-35 και F-15.
1: Ναι.
5: Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, λέει μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι πιλότοι μας μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε στον Ιρανικό εναέριο χώρο και είναι έτοιμοι να το κάνουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Επιτροπή Άμυνας του Ισραήλ, μέσα από τα συμπεράσματα του πρόσφατου πολέμου, προχώρησε στην απόφαση της παραγγελίας δύο επιπλέον μοιρών F-35 Αντίρ και F-15. Πρόκειται για το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς με χαμηλό αποτύπωμα στα εχθρικά ραντάρ, ενώ το F-15 είναι ένα κατεξοχήν μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Και τα δύο αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η αυξημένη ετοιμότητα παρατηρείται εδώ στο Ισραήλ και βρίσκεται για ακόμη μια μέρα σε τον Ισραηλινό τύπο πολύ ψηλά. Η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή είναι εκτεταμένη. Στο Ισραήλ μιλούν ξανά για το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος από το Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισραηλινός αρχηγός μίλησε με τον διοικητή της CENTCOM, της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, για να συζητήσουν το τμήμα που αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και εφόσον αυτές απαιτηθούν. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να γίνει το βράδυ, όχι όμως το διευρυμένο, ήταν να γίνει ευρυδίκη.
1: Το Συμβούλιο Ασφαλείας, λες.
5: θα γίνει το ακριβώς, θα γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας όπως μαθαίνουμε. Θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα του σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει είναι η αντιμετώπιση των FPV drones της Χεζμπολάχ. Είναι ένας
1: η αύξηση των επιθέσεων λοιπόν των, με drones από τη Χεζμπολάχ, έτσι.
5: Ακριβώς. Είναι με τα συγκεκριμένα drone τα οποία δεν ανιχνεύονται γιατί λειτουργούν με οπτική ίνα, οπότε δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για να γίνει η επίθεση. Είναι μη ανιχνεύσιμα και είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις Ισραηλινές.
1: Άρα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
5: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι λοιπόν στο θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το συγκεκριμένο, καθώς και η στρατιωτική ενίσχυση της Χαμάς στη Γάζα, η άρνησή της να αφοπλιστεί σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ. Επίσης θα υπάρξει μια ενημέρωση για την κατάσταση των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών εν μέσω της απειλής του Προέδρου Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον Λίβανο, εν το μέσο θα λέγαμε σφοδρών συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο, νέες προειδοποιήσεις των Ισραηλινών προς αμάχους για απομακρύνσεις, νεκροί και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Ο Λιβανέζος βουλευτής Φουάτ Μαχζούμι ανακοίνωσε ένα ενιαίο σουνιτικό κοινοβουλευτικό μπλοκ που υποστηρίζει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Φέβαια. Η κίνηση αυτή παρέχει πολιτική κάλυψη, θα λέγαμε, στον πρόεδρο Αούν να σηματοδοτήσει την αυξημένη εθνική συνένεση, αφήνοντας στην άκρη την Χεζμπολάχ και να απομονώνεται όλο ένα και περισσότερο. Και σε μια παράλληλη κίνηση, ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου συναντήθηκε με Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος έχει χρηστεί επικεφαλής για να συζητηθεί η κατάσταση στον Λίβανο. Ο Αμερικανός, ο οποίος ηγείται, προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και πώς αυτές θα μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερο ικανές για να απομονώσουν το ταχύτερο δυνατό την Χεζμπολάχ.
1: Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες με την πρωτοβουλία του Λιβανέζου βουλευτή, του Μαχμούζη, ότι υπάρχουν ζυμώσεις μέσα στο Λιβανό, έτσι, στην οργάνωση Χεζμπολάχ, γιατί πραγματικά μόνο αδιέξοδο υπάρχει μπροστά και πόλεμος σε κάθε
5: δύο. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι, και από τη μία Βρυδίκη, επειδή παρακολουθούμε το μέτωπο το συγκεκριμένο, όλες αυτές τις κινήσεις ως ένα σημείο θα τις χαρακτηρίζαμε ναι μεν προς τη σωστή, σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε λόγω της παρουσίας, της ισχυρής παρουσίας της Χεζμπολάχ εδώ και 40 και πλέον χρόνια στον Λίβανο και της δραστηριότητάς της κατά του Ισραήλ, είναι και κάπως ουτοπικό το να μπορέσει να χτυπηθεί με διπλωματικά μέσα. Μακάρι να υπάρξει μια λύση η οποία θα φέρει την ειρήνη στον Λίβανο και να μην υπάρξει κάτι χειρότερο στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας του Ισραήλ.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η αύξηση των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη στο 25% από 15% εκτιμάται ότι θα προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή και τις εξαγωγές ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ραλού Αλεξοπούλου.
6: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα αλλά και για τα εξαρτήματα που συνεπάγεται ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, πλήττονται τα κέρδη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας, με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια.
1: Τώρα, στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Δόνα Δρούτσα, μίλησε νωρίτερα η καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Κωνσταντίνα Κοταρίδη, η οποία, σχολιάζοντας την απόφαση Τραμπ, την χαρακτήρισε διαπραγματευτικό όπλο, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται από τους δεσμούς, αλλά από την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.
7: Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει έτσι σε απρόβλεπτα πράγματα και σε επιθετικές κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Το Make America Great Again από εκεί ξεκίνησε, με τους αρχικούς δασμούς. Τώρα θέλει να πλήξει τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες δεν τους συμπαραστάθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στον πόλεμο. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτός θεωρεί ότι θα έπρεπε να τους συμπαρασταθούν. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσουν τελικά. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως είναι και αυτό ένα διαπραγματευτικό όπλο για να κερδίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ζήτημα δεν είναι τώρα τα αυτοκίνητα, γιατί εδώ μας καίει περισσότερο τα θέματα της ενέργειας η παράταση του πολέμου, η οποία εκτείνεται πέρα από τις προβλέψεις και αρχίζει να έχει έντονες συνέπειες. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι ένα σφιχτικό κλίμα, και περισσότερο όχι τόσο σφιχτικό όσο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και το ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα πια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Τώρα, η κυρία Κοταρίδη αναφέρθηκε και σε δύο σενάρια σχετικά με την έκβαση του πολέμου στην Μέση Ανατολή, και όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η παράδοση του πολέμου πέρα από το καλοκαίρι θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα.
7: Το καλό σενάριο είναι να μπορέσουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή να μπορέσει να εξισορροπήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μια λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά τουλάχιστον θέλω να πω ως προς την αποκατάσταση τουλάχιστον του εμπορίου με την ενέργεια. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το οποίο φυσικά θα έχει για κάποιους μήνες ανεβασμένες τιμές και στη δική μας χώρα. Αλλά μπορούμε να μιλάμε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει, μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τις δύο εβδομάδες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, ελάχιστη βεβαίως, γιατί θα πάρει κάποιους μήνες να επανέλθουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Η παράταση του πολέμου πέραν του καλοκαιριού σημαίνει πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι και το θέμα των λιπασμάτων. Mm-hmm. Που αφορά τα τρόφιμα, mm-hmm. να το θυμίσω, οι ζωοτροφές, που αφορά το κρέας. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή μας διατροφή. Και γι' αυτό ακούτε ίσως κάποιους συναδέλφους να μιλάνε για επισητιστική κρίση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των λιπασμάτων και των ζωοτροφών φεύγει από αυτά τα στενά. Οπότε βεβαίως θα βρεθεί και άλλη δίωδος για αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι η άλλη δίωδος είναι πολύ πιο ακριβή. Δεν θα πεινάσουμε, με την έννοια, εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θα πεινάσουμε, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πεινάμε να πάμε, για όνομα του Θεού, αλλά θα έχουμε κάποια πράγματα πολύ πιο ακριβά.
1: Τώρα, όσον αφορά στην χώρα μας, η κυρία Κοταρίδη επεσήμανε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες, χάρη κυρίως στα καλά δημοσιονομικά, αλλά τόνισε ότι η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα.
7: η Ελλάδα, ευτυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από τις άλλες χώρες και με δεδομένο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς και είχαμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει γίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση παρά την ακρίβεια και την κρίνια που είναι λογικό να υπάρχει. Ωστόσο, έχει μαξιλάρι, πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα δημοσιονομικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόβλημα της Ελλάδας παραμένει η ακρίβεια που είναι μεγαλύτερη και εννοώ, το λέω ακρίβεια υπό την έννοια των τροφίμων, στεγαστικότητα συγκεκριμένα που είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο ήταν και πριν τον πόλεμο αυτό. Υπάρχουν κάποια μέτρα, δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε και πολύ περιθώριο δημοσιονομικό με βάση και τον κόφτη που υπάρχει πόσο μπορούν να παραταθούν τα μέτρα αυτά, δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια έχουμε ακόμα περιθώριο, εκτός και αν μας δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε παραπάνω ή να τους πείσουμε ότι κάποια από τα επιπλέον έσοδα που έχουμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για να μην αυξηθούν πολύ παραπάνω οι τιμές από ό,τι δικαιολογούνται από τον πόλεμο. Γιατί είναι πολύ πιθανό συμβεί αυτό. Και βεβαίως ένα βασικό μέλημα της Ελλάδας ανεξαρτήτως πολέμου είναι να ενισχύσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, διότι εξαρτόμαστε ακόμα πάρα πολύ από την ενέργεια, από εισαγωγές στην ενέργεια, εξαρτόμαστε ακόμα αρκετά από τα λιπάσματα και από ζωοτροφές. Και γι' αυτό το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ εκτός από τις ζωοτροφές, γιατί είχαμε και το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα με την ασθένεια των ακριβών. Με την ευλογιά που ταυτόχρονα τώρα με τις εισαγωγές στις ζωοτροφές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Δημοσίευμα αποκαλύπτει την απόρριτη κατάθεση του σημερινού εισαγγελέα του Αεροπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών όσο τότε εποπτεύων τη ΕΕΠ. Ενώ μεταξύ την παρέτηση του εισαγγελέα του Αεροπάγου ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, ο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο εισαγγελέας του Αεροπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές του 2022, καθώς τότε τη χρονική εκείνη περίοδο είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΕΠ. Η αντιπολίτευση λοιπόν αναφέρει σε υψηλούς τόνους πως η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης. Από την κατάθεση προκύπτει, όπως τονίζουν, ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως κάνει λόγο και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας εδώ το παράδοξο, Ευρυδίκη, ότι ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής. Μάλιστα κάνουν αναφορά από το ΠΑΣΟΚ στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζήτησε την παρέτηση του κ. Τζαβέλα με αφορμή τους γυρισμούς του στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Και εδώ έχουμε και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας στο Δικηγορικό Σύλλογο.
8: Τώρα, ναι. Η Ένωση λοιπόν Εισαγγελέων Ελλάδας, απαντώντας στο ΔΟΣΟΑ, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας παράλληλα ότι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Αναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η απονομή της δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και δεν υπόκειται σε παρεμβάσεις και πιέσεις ένθεν κακήθεν. Τέτοιες ενεργείες τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, ενώντας βέβαια τους δικηγόρους, πλήττουν ευθέως το κύρος της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, η Ευρυδίκη της αντιδράσης των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης προκάλεσε αυτό το πινκ-πονκ ανακοινώσεων με αφορμή το δημοσίευμα του NGR που προαναέφερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα τεκμηριώνει απόλυτα την καταπάτηση του κράτους δικαίου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση τονίζει πως έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες, ενώ ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά αναφέρει πως ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της δικαιοσύνης. Το σίγουρο είναι, Βρυδίκη, και ολοκληρώνω με αυτό, πως η υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να πυροδοτήσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, αν όχι εξελίξεις. Βρυδίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Διανία Λουζού. Καλή συνέχεια. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 17,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που έγινε για την εφημερίδα Πρωτοθέμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυβερνών κόμμα, συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% και ακολουθεί το Πασόκ με 11,1%. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Διονύση Μποτώνη.
9: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 17,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,3%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,3%, Νίκη 1,8%, Σπαρτιάτες 0,8%, Νέα Αριστερά 0,7%, άλλο κόμμα 3,9%, Άκυρο Λευκό 2,8%, δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ είναι αποφάσιστα αν έρχονται στο 12,2%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32,2% προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 13,5%. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1%, άλλο 0,7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.
1: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Υπηρεσία Ερευνών Στρατηγικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τριλιανικής Επιβολής, των ΗΠΑ, η οποία σε συνεργασία με τους εταίρους της επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές, Δημήτρη Φαναγιώτη.
4: Ακριβώς, από αρχαιοκάπηλους δηλαδή, ναι. Αμερικανούς. Αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων προς την ερευνητική και εισαγγελική ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την ανάκτηση και την επιστροφή αυτών των ανεκτήμητων θησαυρών, δήλωσε η Αμερικανική Υπηρεσία. Σημειώνεται, Ευρυδίκη, ότι από το 2007 η Υπηρεσία είχε επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων κατασχέθηκαν βάσει της διμερού συμφωνίας πολιτιστικής ιδιοκτησίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2011. Να φύγουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε στη Βόρεια Κορέα, όπου όπως φαίνεται επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκταση της παραγωγής σχάσιμου υλικού στην Γιάνγκμπιον, όπως προειδοποίησε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης. Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο από τον James Byrne, διευθύνοντα σύμβουλο της Open Source Center, δείχνουν συνεχόμενη καταστρατήγηση κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας σαφές μοτίβο δραστηριότητας που παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τώρα, στην επαρχία Αλμπάη των Φιλιππίνων, ολόκληρες πόλεις καλύφθηκαν από την πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιών. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το ρεύμα θερμότητας που προκλήθηκε, ενώ σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το νέφος Τέφρας κινείται δυτικά-νότιο-δυτικά. Και να κλείσουμε με την φοβερή συναυλία, τη σούπερ συναυλία που δίνει η Κολομβιανή Superstar Shakira. Έχει καλέσει σε δωρεάν συναυλία στην περίφημη παραλία της Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα προσέλθουν σε μια από τις εμβληματικότερες παραλίες του πλανήτη από ολόκληρο τον κόσμο. Και να πούμε, Ευρυδίκη, ότι η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακίρα με τίτλο «Las mujeres ya no lloran», «Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε». Η Σακίρα δήλωσε ότι αναμένει ότι η συναυλία της θα είναι μεγαλύτερη της καριέρας της. Η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. 8.000 αστυνομικοί περιπολούν στην άμμο της Κοπακαμπάνα, όπως μετέδωσε το Associated Press Ευρυδίκη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε και για αυτά τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στα Χανιά, που οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται τελικά αυτή η απάτη έτσι σε όλη τη χώρα. Με πολλά
10: όπως φαίνεται, ναι. Όπως φαίνεται, ήταν πάρα πολύ πιστική, ναι, στους ανθρώπους που τηλεφωνούσαν και τους, με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ότι ακόμα
1: και ενός
10: 13χρονου ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι και θα χάσει τη ζωή του και το ίδιο το παιδί και πρέπει να τα βγάλει έξω και να βγει και αυτό. Ένα παιδάκι που μάζεψε, έψαξε όλο το σπίτι και βρήκε τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν οι γονείς του. Ακόμη και το χαρτζιλίκι του το έδωσε. Όπως μας είπε η μητέρα του, όλη μας περιέγραψε τι ακριβώς έγινε. Ηλικιωμένους και νεαρότερης ηλικίας άτομα. 6 περιπτώσεις που ολοκληρώθηκε η απάτη. Μία απόπειρα, μάλιστα σε μία περίπτωση, να σου πω, σε μία ηλικιωμένη, όταν η γυναίκα βγήκε να τα παραδώσει, να τα αφήσει έξω και είχε δεύτερη γνώμη και πήγε να τα πάρει. Ναι. Τότε το ένα μέλος της πείρας της επιτέθηκε, τη χτύπησε στα χέρια, έπεσε, χτύπησε και το κεφάλι η γυναίκα, πήρε τη μαλφή και εξαφανίστηκε. Είναι λοιπόν 3 οι συλληφθέντες και ένας που παρουσιάστηκε αυτοβούλος για την ίδια υπόθεση. Από τα 6 άτομα δηλαδή που έχουν ταυτοποιηθεί, 4 βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσει της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Τη Δευτέρα το πρωί, αύριο το πρωί 9:30 θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν βαριές. Μέσα σε μόλις 15 μέρες ευρυδίκη, 62.000 ευρώ τα κέρδη που αποκόμισαν μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες.
1: Το θέμα είναι ο κόσμος να πονηρεύεται. Αυτοί τηλεφωνούν με αυτό το πρόσχημα ότι θα πάρει φωτιά από κάποια βλάβη της ΔΕΗ. Το κάνουν σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά.
10: Και τους λογιστή που έχει επιστροφή χρημάτων.
1: Και τους απασχολούν, και αυτό να το ακούσουμε. Τους απασχολούν συνέχεια στο τηλέφωνο ώστε να μην διακόψουν και πάρουν κάποιον. Τους απασχολούν και τους μελούν συνέχεια. Έτσι.
10: Μου έλεγε μία κυρία που δεν τους πίστεψε. Έλεγε στο Earth News ότι μου είπαν ότι έχει το σπίτι μου πτώσει η τάση ρεύματος και για μια εβδομάδα δεν θα έχω ρεύμα. Πονηρεύτηκε. Αυτή του είπε: εγώ έχω τριβασικό ρεύμα, δεν με νοιάζει. Αλλά μου λέει: αν και ήξερα ότι είναι απάτη, ήταν τόσο πιστική που με κάναν κανένα δύο φορές να πω: μωρέ, μήπως αλήθεια. Τόσο, μου λέει, πολλοί σε πείθουν με τον τρόπο που έχουν. Πολύ επίμονη, πιστική και πιεστική.
1: Ναι, έχουν κάνει επαγγελματικού σχεδιασμού, δυστυχώς. Λοιπόν,
10: ναι.
1: Ευτυχία μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν φωτιά ξέσπασε η κατοικία, θέτοντας σε κίνδυνο μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία ευτυχώς απεγκλωβίστηκε. Η Δέσποινα Κρητικού έχει λεπτομέρειες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες στην οδό Δωδεκανήσου στο Ρεόκαστρο, όταν φλόγες και πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν την πολυκατοικία σε συγκεκριμένο σημείο, ξεκινώντας από την Σοφίτα, με τους καπνούς να κατακλείζουν όλη την οικοδομή. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε και η άμεση δράση και δύο αρχιφύλακες, ο Παντελής Σιμεωνίδης και ο Κώστας Τσιώνας από το αστυνομικό τμήμα Ρεόκαστρου, που δέχτηκαν την κλίση, έφτασαν στις 9 και 4. Έφτασαν σε 3 λεπτά στο σημείο, απεγκλώβησαν την 36χρονη μητέρα με τα 3 ενήλικα παιδιά που βρίσκονταν στον τρίτο όροφο στο διαμέρισμα, το μοναδικό διαμέρισμα που είχε ενίκους χθες κατά την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Ανέβηκαν με φακό και πυροσβεστήρα, χτυπούσαν όλα τα κουδούνια, βρήκαν τη γυναίκα με τα 3 ενήλικα παιδιά της, βοήθησαν να τους απεγκλωβήσουν από τους πυκνούς καπνούς που κατέκλυσε στην κυριολεξία όλη την οικοδομή, τους έβαλαν στο περιπολικό, τους απομάκρυναν από το σημείο και στη συνέχεια ήρθε ο πατέρας της οικογένειας και τους πήρε σε ασφαλές σημείο. Επί τόπου έσπευσαν και 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες. Κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο όλη η κεραμοσκεπή και η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το αίτιο που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Μία πληροφορία λέει ότι από την καμινάδα, από τον τζάκι που άναψαν χθες κάποιοι ένικοι και συσσόρευσε εκεί καπνό και έβγαλε φλόγα στη συνέχεια. Είναι ένα ζήτημα που θα το ερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής ευρυδίκης.
1: Τώρα είχαμε και μία επέμβαση των αστυνομικών άμεση βέβαια. Απέτρεψαν να διάρκει στη Θεσσαλονίκη, στο ανατολικό κομμάτι, που η περιγραφή της απόπειρας παραπέμπει σε κινηματογραφικό καρέ με έναν τρόπο.
11: Ακριβώς, ένας 43χρονος ημεδαπός με έναν συνεργό του επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στον πρώτο όροφο οικοδομής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Χαριλάου. Όταν ένοικος της πολυκατοικίας κατάλαβε την ύποπτη κίνηση των δύο δραστών, κάλεσε άμεσα την άμεση δράση. Περιπολικό που περιπολούσε στην περιοχή έφτασε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο σημείο, με αποτέλεσμα να καταλάβει τι πάει να γίνει, να κυνηγήσει τους δύο δράστες, να καταφέρουν να συλλάβουν τον έναν, ο οποίος πηδούσε από τον μπαλκόνι, πήδηξε στην κεραμοσκεπή και από μεγάλο ύψος κατάφερε να βγει στον δρόμο. Τον κυνήγησαν πεζοί αστυνομικοί και τον απεντόπισαν. Είναι δύο αρχιφύλακες από την άμεση δράση, οι οποίοι κάνουν 18 χρόνια αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Είναι έμπειροι και κατάφεραν να συλλάβουν τον επίδοξο διαλύτη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα Κρητικού, και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους Μανιάκους Καστοριάς και ισοπαίδωσε δωμάτιο κατοικίας. Ο 15χρονος παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχει το ρεπορτάζ.
12: Ανάστη παραμένουν βρεδίκη, κύριε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στους Μανιάκους Καστοριάς, από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε δωμάτιο οικίας στο κέντρο του χωριού. Συγκεκριμένα, η ισχύ της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημίες εντός και εκτός του δωματίου και εκτόξευσε αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν και απεγκλώβησαν έναν 15χρονο από το συντρίμιο του δωματίου του, ευτυχώς έχοντας τις αισθήσεις του. Ο 15χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ Καστοριάς και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου υποβλήθηκε τις κατάλληλες εξετάσεις και έφερε ευτυχώς ελαφρά τραύματα στα άκρα και το κεφάλι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι άμεσα στο περιστατικό έσπευσε και η Αστυγενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, οι άντρες της Αστυγενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, όπου ερεύνησαν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για ένα ατύχημα έπειτα από μια ανάφλεξη μια φιάλης, η οποία περιείχε έφλεκτα υλικά. Να πούμε ότι ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ο 15χρονος δεν έπαθε τίποτα, είχε κάποια θράσματα είχε κάποιες εκδορές στα μάτια του από θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη. Πήγε για αυτόν τον λόγο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου τον εξέτασαν και έκριναν οι γιατροί ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία. Έμεινε ένα βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς επέστρεψε πίσω. Νοσηλεύτηκε και αναμένεται αύριο να πάρει εισιτήριο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out της Super League, έγιναν χθες. Παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι ενός βαθμού που μοιράστηκαν Πανσερραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα λοιπόν: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσερραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος προηγείται σε βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις τρεις επόμενες θέσεις φωτιά, καθώς οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έμεινε στους 25. Μάλλον δεν έμεινε, έχει 25. Mm-hmm. Η 7η αγωνιστική, το επόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Τέσσερα παιχνίδια για τη Super League γίνονται σήμερα με τα φώτα του ενδιαφέροντος, αν μη τι άλλο, να στρέφονται στα βραδινά παιχνίδια για τα play-offs που οδηγούν στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στη σέντρα στις 7 η ώρα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 η ώρα τα παιχνίδια της θέσης 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό, Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στη βαθμολογία της θέσης 1-4, η ΑΕΚ στην κορυφή με 66 βαθμούς, 61 βαθμούς ο δεύτερος Ολυμπιακός, 58 ο ΠΑΟΚ και στους 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Θα κλείσουμε και με τον μπάσκετ, να πούμε ότι ΠΑΟΚ Περιστέρια και Νιάζουν στις 4 η ώρα τα play-offs της Greek Basketball League. Η σειρά θα κρυθεί στις 2 νίκες, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Κάλυψε το αγώνα από την Ερασπορ και την ΕΠ2, ενώ στις 6 και 4 με κάλυψη από την ΕΠ2 και την Ερασπορ φυσικά το τζάμπολ του τελικού ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνεδρεύσει στην μεγάλη κατηγορία τη Δόξα Λευκάδας που έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδό της. Ευρυδίκη.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Φρέντι 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου.

0: βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός ήταν ο μοναδικός James Brown σε ένα από τα δημοφιλέστερα του. Στο Get Up, I Feel Like I'm Being a Sex Machine. Αυτό το τραγούδι προσδιορίσε και μια ολόκληρη κατηγορία μουσικής εδώ στη χώρα μας, τα γκεράπια όπως τα λέγαμε παλιά. Μια υποκατηγορία της δίσκο των καρεκλάδων. Τέλος πάντων, αυτά είναι για τους παλιούς, αλλά να ακούνε και οι νεότεροι πως παλιά ήταν χωρισμένοι οι μουσικόφιλοι της ξένης μουσικής μεταξύ των καρεκλάδων και των ροκάδων. Ο James Brown βεβαίως ανήκε σε αυτή την κατηγορία των γκεράπια, δηλαδή των καρεκλάδων. Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, 1970, το πρώτο τραγούδι σήμερα στις μουσικές ιστορίες, Κεριακή στο Κόσμος μετά το Jeep Holy Grove. Αυτή την φοβερή εκπομπή του Γιώργου Πολυχρονίου, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε αυτό το είδος από τα παλιά, από την εποχή που έπεσε soul όταν κανένας άλλος δεν τολμούσε, και James Brown και πολλούς ακόμα. Πάμε τώρα σε έναν που σίγουρα εμπνεύστηκε και ήταν ο James Brown για αυτόν ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και από τις σημαντικότερες επιρροές του, και δεν είναι άλλος από τον Prince. 1992, Sexy Motherfucker. Είναι ο Σιβάκης στον Κόσμο με μουσικές ιστορίες. Θα είμαστε παρέα στις 5.

Prince, ο πρίγκιπας από τη Μινεάπολις, Μινεσότα. Αυτός ο funk, rhythm, blues, rock, soul και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να προσάψουμε σαν μουσικό ύφος και σαν ένα καλλιτέχνη που δεν περιορίστηκε πουθενά. Ήταν πάντα με ανοιχτούς ορίζοντες, πολύ δημιουργικός, αλλά σίγουρα είχε κάποιες βάσεις που πάτησε. Μία από αυτές ήταν αυτή που ακούσαμε στην αρχή, αυτή του James Brown. Συνεχίζουμε με σεξ τραγούδια σήμερα. Let's talk about sex, Salt and Pepper.

Αυτό ήταν το Sex Lows, η νόμη του σεξ από Beck. Και αυτό είναι το Sex Bomb, η διασκευή όμως από Palace Orchestra και Max Trabe από τη Γερμανία.

Sexy από τον Raul Paz, αυτός ο μουσικός από την Κούβα. Η αγάπη του για τις τέχνες και η αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής βρήκε διέξοδο στη μετανάστευση. Ο Raul Paz, αφού σπούδασε μουσική στο θέατρο και θέατρο στην Κούβα, πήγε στη Γαλλία και συνέχισε εκεί τις σπουδές του. Και βέβαια την καριέρα του στη Δύση, εκτός της Κούβας, αργότερα στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρέθηκε να παίζει πλάι σε άλλα σπουδαία ονόματα της Latin μουσικής, όπως η Σούλια Κρούζ, ο Τίτο Πουέντε. Λίγο πριν από τις 4:30 που διακόπτουμε για να ακούσουμε διαφημιστικά, ένα ακόμα σεξι τραγούδι, Los Amigos Invisibles, από την Βενεζουέλα.

0: Ρυθμός 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή ήταν η Macy Gray στο Sexual Revolution πριν 25 χρόνια, 2001. Αυτό το τραγούδι έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο σήμερα στις μουσικές ιστορίες με σεξ τραγούδια. Πάμε σε ένα του Σες Γκένσμπουργκ, αυτού του σεξ δημιουργού, τραγουδοποιού, τραγουδιστή, καλλιτέχνη, προσωπικότητα που είχε συγγενεύσει πολλές κυρίες. Το 1978, τότε περίπου που είχε εγωιτευτεί και με τη ρέγγε μουσική σκηνή ο Σες Γκένσμπουργκ, πάντα μπροστά από την εποχή του, είχε ηχογραφήσει, είχε γράψει και είχε κυκλοφορήσει το Sea, Sex and Sun, δηλαδή θάλασσα, σεξ και ήλιος, το οποίο επανακυκλοφόρησε σε αυτή την έκδοση. Αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του, 2022. Montmartre Remix.

Στις 6 από τους Stray Cats, ένα από τα πρώτα που ηχογράφησαν τότε, αρχή δεκαετίας 1983, ένα τραγούδι του Gene Vincent, του Eddie Cochran και του Carl Perkins, αυτό το Στις 6, οι Stray Cats με ηγέτη τον Brian Setzer, είναι από την Αμερική, αλλά βρήκαν το δρόμο τους, την τύχη τους και συμβόλαιο για να ηχογραφήσουν στο Λονδίνο. Είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που Αμερικανοί καλλιτέχνες εκτιμήθηκαν από το κοινό της Ευρώπης, από τον Jimi Hendrix και πολλούς ακόμα, μέχρι τους Stray Cats, αυτό το ροκαμπίλι συγκρότημα με επιρροές από τους κλασικούς του ροκ και του ροκαμπίλι, Eddie Cochran, Carl Perkins, Jim Vincent, Billy Halley και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή η μπάντα που ηχογράφησε στο Λονδίνο αρχικά και είχαν μια πορεία. Το 1983 το τρίτο τους άλμπουμ Rant and Rave with Stray Cats ήταν ένα από αυτά που ηχογράφησαν στο Λονδίνο και ηχογραφή στη Νέα Υόρκη. Είστε στο κόσμο να ακούτε μουσικές ιστορίες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο συγκρότημα που ίσως συνεχίζει αυτή την ιστορία του ροκαμπίλι. Δεν είναι ροκαμπίλι, αλλά είναι σίγουρα ροκ και pop και πιο σύγχρονος ήχος, αυτός των Black Eyed Peas και Rhythm and Blues βεβαίως. Sexy το τραγούδι.

Αυτός ήταν ο μοναδικός Isaac Hayes, αυτός της ψυχεδελικής και πολύ sexy soul μουσικής σκηνής εκεί στα 70's. Ένας άλλος πολύ sexy εκείνης της εποχής δεν είναι άλλος από τον Marvin Gaye. Εδώ στο I Want You. Μια σύνθεση του Leon Ware, ο οποίος υπέγραψε και την παραγωγή του τελευταίου του άλμπουμ, τέλος πάντων, του Jose James, No Beginning, No End, για την Blue Note. Ο Marvin Gaye, που υπήρξε ένας από τους βασικότερους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον Jose James και τον οποίο θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι σε μια συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού με τραγούδια του Marvin Gaye όπως το I Want You.

Κόνφιο από τον Marvin Gaye, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 70 και του ίδιου του καλλιτέχνη, 1976, και αυτό το άλμπουμ θα παρουσιάσει ο Jose James το καλοκαίρι αυτό, 6 Ιουλίου 2026, στο θέατρο του Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν με πολύ καλούς μουσικούς θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, από τότε που κυκλοφόρησε το 1976, ενός διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον Thriller Leon Warren για τη Motown Records και με τον οποίο πρόλαβε να συνεργαστεί πριν φύγει από τη ζωή ο Jose James, ένας σύγχρονος soul καλλιτέχνης που επάξια συνεχίζει την ιστορία των σπουδαίων ονομάτων σαν αυτό του Marvin Gaye, όπως και ο Ben Harper που ακούμε τώρα σε ένα άλλο του Marvin Gaye, στο Sexual Healing, από το τελευταίο άλμπουμ του, από το Midnight Love του 82. Το 84 δολοφονήθηκε από τον πατέρα του 1η Απριλίου ο Marvin Gaye. Και με το Sexual Healing κλείνουμε σήμερα τις μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσή Σιβάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί εδώ στο Cosmos 3,6 107. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε όσους έρχονται από το τριήμερο. Χαλαρά, ψυχραιμία, δεν χρειάζεται βιασύνη. Να επιστρέψουμε ασφαλείς έχει σημασία. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το σχεδιασμό της jazz και η reggae με την dub, έτσι όπως τα αναδεικνύει αυτά τα δύο, τις δύο πλούσιες μουσικές παραδόσεις ο Γκαουντί στο τελευταίο του άλμπουμ που έχει τον τίτλο Jazz Gone Dub. Από που και το Cool Justice με το οποίο ξεκινάμε την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Μια διαδρομή μέχρι τις 6 εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, τον Κώστα Μιλωνά να διαλέγει μουσικές και τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο για το οποίο θα σας πω σε λίγο.

μουσική από την Νότια Αφρική, ο Γκρέκορι Άλαν Ισάκοφ και η Σιλβάν Έσο, σε μια πολύ πρόσφατη διασκευή ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια που είχε γράψει το καλιφορνέζικο συγκρότημα Maisie Star εκεί κάπου τη δεκαετία του 90, ένα γκρουπ που είχε σχηματιστεί τότε από τα εναπομείναντα μέλη ενός άλλου αμερικανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 80, τον Opal.

είναι απόγευμα Κυριακής, έφτασε και η ώρα για το βιβλίο που σας έχω υποσχεθεί. Ο τίτλος του είναι «Πρέπει να βιαστώ», συγγραφέας η Ζέτα Κοντούρη, είναι μια συλλογή 13 διηγημάτων. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέντρο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια με τα αποκλείσεις που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Η συμμετοχή σας είναι πανεύκολη και δωρεάν μέσω Viper. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και την πλήρη σας διεύθυνση.

0: 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένας μουσικός από τη Γουινέα, ο Σεκούμπα Μπαμπίνο ήταν αυτός που ερμήνευσε ένα από τα πολλά σπουδαία τραγούδια που άφησε πίσω του. Μια από τις πιο μεγάλες μορφές της μουσικής, Τζέιμς Μπράουν, ο νονός της Soul. Ένας αυτοδίδακτος μουσικός που εξελίχθηκε όμως ως ένας από τους πιο καινοτόμους ερμηνευτές, συνθέτες και παραγωγούς δίσκων. Δίσκων που άλλαξαν την μουσική ανοίγοντας το δρόμο και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Η Αντζελίκη Τζος για τη συνέχεια ερμηνεύει ένα δικό του επίσης, μια δική του σύνθεση, το Cold Sweet. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα. Ζέτα Κουντούρι, πρέπει να βιαστώ. 13 διηγήματα. Ιστορίες που μας διηγούνται μυστικά, μιλούν για τη βία, για τη βιαιότητα, για την αμφιβολία, για την ελπίδα και για όλα όσα συναντά κανείς στην ζωή του. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέδρος, μετά από κλήρωση θα φτάσουν σε εσάς. Κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μηνύματά σας στο Viper, μας βρίσκεται εύκολα, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής

Under the Silver Moon, ο τίτλος του κομματιού μόλις ακούσαμε, και έρχεται από ένα συγκρότημα τριών μουσικών με το όνομα The Marlois. Ένα συγκρότημα από την Σουραμπάγια της Ινδονησίας, με αυτό το μοναδικό ήχο που συνδυάζει στοιχεία της τοπικής κουλτούρας με επιρροές από soul και jazz. Τρέχει η τσάμα για τη συνέχεια, και εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Cosmos Radio, συμμετέχοντας έτσι στην κλήρωση του βιβλίου της Ζέτα Σκουντούρη «Πρέπει να βιαστώ», μια συλλογή 13 διηγημάτων από τις εκδόσεις Κέδρος. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

Time με τον Taj Mahal και τους Phantom Blues Band, ένα κομμάτι που έρχεται στο κοινό του άλμπουμ, στο ομώνυμο, έχει αυτό το τίτλο. Time, μια σύνθεση ακυκλοφόρητη του Bill Withers. Μάικλ Κιβανούκα για το φινάλε σήμερα. Did you ever want it? Love and Hate. Did you want it back? Oh my. Tears me apart. Λίγο πριν σας αφήσω, φίλο, τα ονόματα των τυχερών ακροατριών μας σήμερα. Δύο φίλες ακροάτριες είναι νικήτριες για το βιβλίο της Ζέτας Κουντούρη, «Πρέπει να βιαστώ», μια συλλογή με 13 διηγήματα από τις εκδόσεις Κέδρος. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια, η κυρία Εύελιν Ελένη, μπορεί να το παραλάβει από το βιβλιοπωλείο Κέδρος, βρίσκεται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεωργίου 3. Και η άλλη φίλη ακροάτρια, η κυρία Παπάζη Φίλιο, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στη Θεσσαλονίκη.

Σε λίγο εδώ συνότητα στο κόσμο έχετε εκπομπή ήχος οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας, για τη συμμετοχή σας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Ηλία Διαμάντη που είχε τη φροντίδα των ήχων. Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας αυτή την ώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από πολύ γνωστές ταινίες, κυρίως της δεκαετίας του 80. Ξεκίνησα με ένα από τα μουσικά θέματα που είχε γράψει ο Giorgio Moroder για το φιλμ American Gigolo, η ταινία του 1980, με τον Richard Gere. Ο Moroder και εδώ έδωσε ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια του στο συγκρότημα των Blondie.

Η μουσική είναι του Μωρόγερα, όπως σας είπα λίγο πριν, και η στίχη είναι από την Ντέμπι Χάρι, το Call Me, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες και για το συγκρότημα Blondie. Προχωράμε τώρα σε ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack της δεκαετίας του 80. Από μια δραματική ταινία musical του 84 θα ακούσουμε τραγούδια από το Footloose.

Το soundtrack της ταινίας Footloose είχε 6 μεγάλες επιτυχίες. 2 από αυτές έγιναν νούμερο 1 το 1984. Το Footloose που ακούσαμε από τον Kenny Loggins και το Let's Hear It For The Boy που θα ακούσουμε σε λίγο από την Denise Williams. Το Footloose έκανε και αστέρι πρώτου μεγέθους τον πολύ καλό ηθοποιό από τις ερμηνείες του αργότερα και σε αυτή την ταινία βέβαια, Kevin Bacon.

Almost Paradise. Η γνωστή και αγαπημένη στη δεκαετία του 80 και 90 τραγουδίστρια από την Ουαλία Bonnie Tyler ηχογράφησε για το soundtrack της ταινίας Footloose τη σύνθεση του Jim Steinman Holding Out for a Hero.

Το συγκρότημα των Σάλαμαρ ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα soul R&B συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουμε με τραγούδια από την ταινία Footloose. Το συγκρότημα των Σάλαμαρ είχε τραγουδίστρια την Τζόντι Γότλεϊ. Dancing in the Seats.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
4: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την ταινία Footloose το έχει γράψει ο γνωστός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Tom Snow. Είναι η Carla Bonoff και το Somebody's Eyes.

Θα ακούσουμε τώρα τον Σάμι Χάγκαρ, από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές, στιχουργούς, είναι και κιθαρίστας. Στο χώρο του hard rock, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στο συγκρότημα το Monroe's και στους Van Allen αργότερα. Από την ταινία Footloose, ο Σάμι Χάγκαρ.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας Footloose ακούγεται το τραγούδι των Moving Pictures. Είναι το Never.

Η ταινία Footloose χάρισε και ένα δεύτερο hit στον Kenny Loggins, που κάποτε ήταν στο συγκρότημα Loggins and Messina. I'm free.

Προχωράμε τώρα σε μια άλλη ταινία της δεκαετίας του 80 που έβγαλε και ένα βραβείο Όσκαρ. Η ταινία του 1988 του Mike Nichols, Working Girl. Σας θυμίζω ότι έπαιζαν η Melanie Griffith, η Sigourney Weaver και ο Harrison Ford. Το τραγούδι της ταινίας που πήρε το Όσκαρ είναι της Carly Simon.

Let the River Run. Τραγούδι που πήρε το Όσκαρ με την Κάλι Σάιμον, όπως και το επόμενο, που έχει συνθέσει ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, ο Στίβεν Σόνχαϊμ. Το τραγούδι το έγραψε και το τραγούδισε η Μαντόνα στην ταινία του 1990, Dick Tracy, Sooner or Later.

Μια διαφορετική Μαντόνα τραγουδά Σόντχαϊμ. Το τραγούδι που πήρε το βραβείο Όσκαρ το 1990 ήταν αυτό που ακούσαμε. Η ταινία Dick Tracy, ο Warren Beatty ήταν ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής στην ταινία και πολλοί άλλοι σε δεύτερους ρόλους, όπως Αλ Πατσίνο, η Μαντόνα και ο Μάντι Πατίνκιν, που τραγουδά με τη Μαντόνα ένα άλλο τραγούδι τώρα.

τα τραγούδια που ακούμε τώρα είναι από μια ταινία του 1990. Σε λίγα λεπτά στο Κόσμος και άλλα τραγούδια στο αφιέρωμα για τη δεκαετία του 90. More, με τη Μαντόνα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ο Γιάννης Πετρίδης, το Κόσμος, σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Στον χώρο του ροκ θα κινηθούμε σήμερα για τη δεκαετία του 90. Σπουδαία συγκροτήματα που ακούγαμε τότε, το 95-96, όπως Alice in Chains, Again και Over Now.

Συνεχίζω με ένα άλλο από τα αγαπημένα και καλά ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας των 90. Οι Black Crowes σε δύο τραγούδια. Πρώτα το Good Friday.

δύο τραγούδια από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Black Crowes που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 1996. Ακούσαμε το Good Friday και θα ακούσουμε τώρα το Blackberry.

Η Boos ήταν ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1992, αλλά γνώρισε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλοκαίρι του 1996, η Boos.

0: Το χώρο του εναλλακτικού ροκ της δεκαετίας των 90 κινείται το συγκρότημα του Greg Brown, Cake. Καλοκαίρι 96. Η Cake και The Distance.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Ο επόμενος έρχεται από τη δεκαετία του 60. Το 1995 είχε κυκλοφορήσει το 20ο άλμπουμ του, ο David Bowie. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Outside. Δεν ακούγεται πια στις μέρες μας, δεν είναι τα άλμπουμ που τα τραγούδια του παίζονται σήμερα. Στο συγκεκριμένο, μεταξύ άλλων, συμμετέχει και ο Brian Eno.

0: 93,6. Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ο Beck είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 90 στον χώρο της μουσικής. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια τώρα από τον Beck. Πρώτα το Devil's Haircut.

Ακούσαμε το Devil's Haircut, τραγούδι του Beck, από το άλμπουμ του του 96. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει και ένα ακόμα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει τότε. Where It's Odd.

Θυμόσαστε ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα από το Σιάτλ που το όνομά τους ήταν Candlebox? Οι Candlebox είχαν κάνει επιτυχία το 1993 και επέστρεψαν το 1995-96 με το Simple Lessons.

ήταν η Candlebox, ένα άλλο συγκρότημα του εναλλακτικού ροκ από την Βρετανία που ίσως έχει ξεχαστεί σήμερα. Ήταν τότε η Catherine Wheel. Από το άλμπουμ τους ακούμε το Way Down, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1995.

Και τώρα οι Cranberries, γνωστό και αγαπημένο και στη χώρα μας συγκρότημα του ροκ από την Ιρλανδία. Ήταν Ιούλιος του 96 όταν κυκλοφόρησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Free to Decide.

Οι Cranberries. Ούτε για τους Cure χρειάζονται πολλά λόγια. Ένα συγκρότημα που ακόμα είναι εδώ με πετυχημένες συναυλίες και πετυχημένα τραγούδια που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα. Τότε, το 96, είχαν βγάλει το 10ο στούντιο άλμπουμ τους.

0: Τσα!
1: Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με τους Κιούρ και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Ρόμπερτ Σμιθ, όπως είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή του. Είναι το Mint Car από το ίδιο άλμπουμ. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

θαύμαστε εδώ στην ώρα μας, τη μέρα που ξεκινάμε για το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, το κυριακάτικο ταξίδι μας, λίγο μετά τις 8 βράδυ Κυριακής 3 Μαΐου. Καλησπέρα και καλό μήνα, όπου και αν μας ακούτε, ελπίζουμε να είστε καλά και βέβαια να είστε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο μας. Μια μαγιάτικη, ας πούμε, Κυριακή. Εμείς είμαστε εδώ περιστοιχισμένοι από όλα τα απαραίτητα, ζεστό καφέ, ζεστές καραμέλες για το λαιμό, τα διάφορα έτσι που βοηθούν μια μέρα σε κερδέλα. Όχι, όχι, όχι, δεν κρινιάζω. Πόσο μάλλον αν το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει μας βρει με κανένα τριαντάρι ξαφνικά. Όχι, δεν το θέλουμε και αυτό. Είδαμε διάφορα έτσι ευτράπελα, διάφορα παράξενα, διάφορα αλόκοτα, μέχρι και χιονάνθρωπο με μαγιάτικο στεφάνι στο κεφάλι. Λοιπόν, μπροστά σε όλες τις άλλες παραδοξότητες που συμβαίνουν στον κόσμο, νομίζω πως αυτό είναι το λιγότερο, και είναι σχεδόν 8 και 10 αυτό το κυριακάτικο βράδυ εδώ στο ραντεβού μας σταθερά μέσα από το κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ live και on demand όλες τις εκπομπές, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θελήσετε, όπως και τα podcast μας, τα αφιερώματά μας και τα αγαπημένα του κάθε μήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δώσουμε μάλλον το λόγο για τη συνέχεια στον Μάικλ Κιουανούκα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987, και να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του που έχουμε καιρό να τα ακούσουμε και το αγαπάμε ιδιαίτερα.

εβδομάδα που μας πέρασε ήταν και η εβδομάδα που ο Κωνσταντίνος Καβάφης επέστρεψε εντός εισαγωγικών στην Αθήνα. Την είχε επισκεφθεί βέβαια και προς το τέλος της ζωής του και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή τη φορά όμως επέστρεψε μέσα από ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, ένα γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος, το οποίο βρίσκεται στην Διονυσία Αεροπαγή του από τη βδομάδα που μας πέρασε, από τις προηγούμενες ημέρες, 28 Απριλίου συγκεκριμένα, και εκεί μπροστά στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, ένα γλυπτό που φιλερές 28 Απριλίου συγκεκριμένα και εκεί μπροστά στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη ένα γλυπτό που φιλοδοξεί να γίνει ένα τοπόσημο της πόλης.

Από ένα χρόνο, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τίτλο «Απατηλό παρελθόν, ιστορίες της καβαφικής κριτικής» του Γιάννη Παπαθεοδόρου από την περίοδο 1933 μέχρι 1963 εκτείνεται το εύρος της έρευνας στην οποία αναφέρεται ο Παπαθεοδόρου. Ένα βιβλίο το οποίο εξετάζει ιστορίες και διαμάχες της καβαφικής κριτικής στην περίοδο που είπαμε, που δεν σχετίζονται μόνο με την ποίηση και την ιστορία, αλλά και με τη σεξουαλικότητα, το μοντερνισμό και την αποικιοκρατία. Υπήρχε και ο πολιτικός καβάφης κατά τον Τσίρκα. Με αφορμή λοιπόν τον απατηλό γέρο, όπως το βάζουμε σε εισαγωγικά, της Αλεξάνδρειας, παρακολουθούμε πως μεταμορφώνονται οι εικόνες του παρελθόντος και πως η ποίηση γίνεται μια μορφή ιστοριογραφίας μέσα από τη μελέτη αυτή του Γιάννη Παπαθεοδόρου, «Ιστορίες της καβαφικής κριτικής 1933-1963, απατηλό παρελθόν».

Ακούσαμε έτσι πολύ ορμητικά και ξεχάσαμε τα απαραίτητα των συστάσεων έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής και το πώς επικοινωνούμε να πούμε. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι, με το διαγωνισμό μας, ένα βιβλίο που θα μοιραστούμε αργότερα στην πορεία της εκπομπής, αλλά και θα πούμε και για μια ταινία πολύ ενδιαφέρουσα που πρόκειται να βγει

0: στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το Viber επικοινωνούμε, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα έχουμε και τους δύο διαγωνισμούς μας απόψη, και για, και για το κινηματογράφο και για το βιβλίο. Υπάρχει όμως και το Messenger, βέβαια εκεί δεν είναι για τους διαγωνισμούς, αλλά για επικοινωνία, για όποιον ή όποια θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα, αλλά δεν, έχει, δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό, δεν έχει Viber κτλ. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό τείχου στα ελληνικά, έτσι τη βρίσκεται. Και θα συνεχίσουμε για τον Καβάφη αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα έχουμε απόψη, για να δούμε, θα τα καταφέρουμε.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

Το βιβλίο λοιπόν που έχουμε αφήσει για λίγο στην άκρη και θα ασχοληθούμε λίγο, όχι δεν έχουμε το χρόνο όσο θα θέλαμε γιατί είναι και άλλα για τα οποία θέλουμε να πούμε απόψε, είναι το «Απατηλό παρελθόν, ιστορίες της καβαφικής κριτικής 1933-1963» του Γιάννη Παπαθεοδόρου από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα βιβλίο για το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να είσαι μελετητής του Καβάφη για να κινήσεις το ενδιαφέρον σου και να το διαβάσεις. Υπάρχει βέβαια ο καβαφικός ιστορισμός που είναι μια έννοια η οποία δημιουργήθηκε με τη συμβολή των τριών έτσι κύριων μελετητών του Τιμού Μαλάνου, του Γιώργου Σεφέρη και του Στρατή Τσίρκα, που μέσα από τα γραπτά τους έβαλαν τη βάση για να συνεχίζει να γίνεται έρευνα και μελέτη πάνω στο έργο του Καβάφη. Και τι θα ήταν ο λόγος για τον ιστορικό Καβάφη αν δεν συνοδευόταν από ένα λόγο γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ψυχανάλυση ή την μοντερνιστική αίσθηση της ιστορίας ή την πολιτική κριτική στην αποικιοκρατία. Ο καθένας από τους τρεις τους εστιάζει σε μια διαφορετική πλευρά του. Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές, αν θέλει κανείς να δει έτσι μια πιο, πώς να το πω, πιο πέρα από το έργο του, αλλά κυρίως έτσι σε σχέση με τη ζωή του και τη σχέση του με την Ελλάδα. Μια πολύ ωραία έκδοση, θυμάμαι πριν από μια δεκαετία περίπου, έχει κυκλοφορήσει για το πρώτο ταξίδι του Καβάφη στην Ελλάδα. Ήταν το καλοκαίρι του 1901 που ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας και από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο επισκέφτηκαν τον Πειραιά, την Αθήνα και τον Νέο Φάληρο. Και επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια μέσω Μπρίντεζη, γνώρισαν στη διαδρομή την Πάτρα και την Κέρκυρα. Μπορεί κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να δει πολλά πράγματα για την πόλη μας, που όσο και αν έχει αλλάξει φοβερά από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να εντοπίσεις και να είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμα στις μέρες μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στον Καβάφη και σε εκείνη την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα.

παρά 20 πλησιάζει βράδυ Κυριακή. Είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου που δεν τη φαίνεται βέβαια. Αρκετά ψυχρή, αλλά έχει και τα καλά το αυτό, για σκέψου. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία κινηματογραφική ιστορία σε λίγο, που έχει και την μουσική της ακολουθία. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι επικοινωνούμε μέσα από το Messenger της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, και για τους διαγωνισμούς μας, όπως και για τους δικούς μας εδώ της εκπομπής που θα είναι δύο απόψε, θα τρέξουν στο Viber του σταθμού, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και το κινηματογραφικό, έτσι, τα καρέ, τα κινηματογραφικά, γιατί είναι μια πολύ ωραία ταινία αυτή που έχουμε να σας προτείνουμε για απόψε. Θα βγει στις αίθουσες την εβδομάδα που μας έρχεται, αν και έχει ήδη παίξει στο Φεστιβάλ Κανών. Εκεί την είδαν όσοι είχαν την ευκαιρία, στο 78ο Φεστιβάλ Κανών, αλλά έκλεισε και το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου εδώ στην Αθήνα. Θα πούμε τις λεπτομέρειες σε λίγο.

διάβαζα αυτές τις μέρες ότι τα στοιχεία σχετικά με το πώς οι νέοι άνθρωποι επισκέπτονται τις κινηματογραφικές αίθουσες είναι πολύ ενθαρρυντικά και φαίνεται ότι σιγά σιγά, έτσι όσο απομακρυνόμαστε και από εκείνη τη σκοτεινή COVID περίοδο, δεν κατέχουν οι πλατφόρμες την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με το τι βλέπουν. Πώς θέλουμε να βλέπουμε κινηματογράφο. Είναι πολύ ευχαρίστω το να βλέπουμε και τους νέους ανθρώπους να βλέπουν σινεμά, γιατί εμείς μέσα στο σινεμά μεγαλώσαμε. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και οικείο για μας. Δεν φανταζόμασταν ότι θα είναι έτσι και για τους νεότερους. Και είχαμε μια συζήτηση, αν θυμάστε, και με τον Κωνσταντινό Καϊμάκη σχετικά με αυτό πριν από λίγο καιρό. Τώρα λοιπόν έχουμε να σας κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για την ταινία που βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη που μας έρχεται. Είναι η ταινία με τίτλο «Θα φύγω μια μέρα», που επιλέχθηκε ως η επίσημη ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κανών, μια πολύ μεγάλη τιμή για μια πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργό. Βγήκε ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις γαλλικές αίθουσες και έφτασε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτήριων, 650.000, ένα θεαματικό αποτέλεσμα για πρώτη ταινία. Ήταν υποψήφια και για 4 βραβεία Σεζάρ. Και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ζουλιέτ Αρμανέ, που είναι ηθοποιός και τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε και το τραγούδι στη συνέχεια, το τραγούδι έτσι, της ταινίας. Ήταν αυτή που είχε ερμηνεύσει το Imagine στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αν θυμάστε. Τον υποψήφιο για Σεζάρ Μπαστιέν Μπουγιόν και τους βετεράνους Φρανσουά Ρολέν και Ντομινίκ Μπλάν. Θα σας πω περισσότερα για την ταινία αυτή που ήταν το ντεπούτο έκπληξη της Αμελή Μπονέν αφού ακούσουμε το τραγούδι, αλλά εσείς στο μεταξύ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για σας για την προβολή της ερχόμενης Πέμπτης στον κινηματογράφο Γαλαξία.

Για τη ταινία λοιπόν που έχει τον τίτλο «Θα φύγω μια μέρα», «Partir un jour», είναι μια ταινία που μας παρουσιάζει μια ανερχόμενη σεφ, την Σεσίλ, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, κάνοντας επιτέλους το όνειρό της πραγματικότητα, όταν ξαφνικά ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει στην παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειάς της. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της, μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα και καθώς οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει σιγά σιγά να αμφισβητεί τις αρχικές της αποφάσεις. Αμελή Μπονέν η σκηνοθεσία και το σενάριο και πολύ ωραία φωτογραφία από ό,τι καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες που έχω δει και εγώ, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να δω την ταινία στο φεστιβάλ, στο γαλλικό και φυσικά ούτε στις Κάνες, αλλά να σας πω ότι θα πάω να τη δω την ταινία την Πέμπτη και μάλιστα επειδή έχουν προκύψει και νέα δεδομένα θα τη δω στη γειτονιά μου, στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχουν λοιπόν προσκλήσεις και για το Γαλαξία, είναι 5 διπλές που έχουμε, και για το Γαλαξία που είναι στους Αμπελοκήπους, αλλά και για το Sporting της Νέας Σμύρνης. Επομένως εσείς που θέλετε να δείτε την ταινία στο ένα, γράφετε το όνομα του κινηματογράφου Γαλαξίας, ή στο άλλο, αν προτιμάτε να το δείτε στο Sporting, στη Νέα Σμύρνη γράφετε εκτός από τα στοιχεία σας και το όνομα του κινηματογράφου, δηλαδή η Γαλαξίας ή Sporting. Πού το στέλνετε? Στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, εμείς θα κάνουμε κλήρωση και εσείς θα ειδοποιηθείτε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πούμε, ναι, έχουμε και βιβλίο μετά, θα δούμε. Σε λίγο, σύντομα πάντως, θα ξέρετε ποιοι έχετε κερδίσει.

που έχουμε πολλούς φίλους και φίλες συνεφίλ και υπάρχει ενδιαφέρον για το κινηματογράφο, για το κινηματογράφο τώρα το λέω γενικότερα, όχι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ταινία μόνο, και αυτό είναι που μας δίνει μεγάλη χαρά. Έχουμε και τους θερινούς που θα ανοίξουν σε λίγο και θα υπάρχει έτσι κίνηση και γύρω από αυτούς με αφιερώματα κτλ. Έχουμε και το γνωστό μεγάλο αφιερώμα του κινηματογράφου Άστη που γίνεται κάθε χρόνο από το Μάιο μέχρι και τέλος Ιουνίου. Θα φύγω μια μέρα λοιπόν είναι ο τίτλος της ταινίας της Αμελή Μπονέν που σας προτείνουμε και σας προσκαλούμε να δείτε την επόμενη Πέμπτη, πρώτη μέρα που θα βγει στις αίθουσες. Εσείς δεν έχετε παρά να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και την επιλογή. Γιατί έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις όπως είπαμε για την πρώτη μέρα της προβολής της, την Πέμπτη που μας έρχεται, 7 Μαΐου. Εκτός από το ονοματεπώνυμο γράφετε και τον κινηματογράφο που προτιμάτε να δείτε την ταινία είτε στο Γαλαξία είτε στο Sporting της Νέας Μύρνης.

με αυτά και με αυτά πλησιάζει 9 η ώρα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στον ωκεανό του ήχου και μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 10.

0: ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μετά τις 9 βράδυ Κυριακής. Καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο Κόσμος του 93,6. Αν μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, αλλά μπορείτε βέβαια να είστε παρέα μας και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις εκπομπές live και on demand, τα αφιερώματά μας, τα podcast του Κόσμος Jazz, και μπορείτε να αναζητάτε και από αυτή την εκπομπή, έτσι όπως ανεβαίνει λίγο μετά τη ζωντανή της μετάδοση, και με βάση το περιεχόμενό της είναι πολύ εύκολο να βρείτε αφιερώματα που έχουν προηγηθεί έτσι όπως θα τα αναζητήσετε. Να πούμε επίσης ότι οι φίλοι και οι φίλες που έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις για την ταινία έχουν ήδη ειδοποιηθεί και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο Ταμείο των Κινηματογράφων, είτε στο Γαλαξία είτε στο Sporting, για να τη δουν την Πέμπτη που μας έρχεται, που θα κάνει και την πρεμιέρα της. Θα τη δούμε και εμείς φυσικά και ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα αφήσουμε την Γαλλία για να ανέβουμε στα βόρεια τα δικά μας στη συνέχεια, να πάμε λίγο έτσι στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε μια πρόγευση για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη, δηλαδή στην ουσία από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε και μέσω του Messenger του σταθμού μας, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά. Μας βρίσκεται στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Βρίσκεται τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και υπάρχει βέβαια και το Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα τρέξει ο επόμενος διαγωνισμός μας, που θα έχει σχέση με το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας απόψε, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

ξεκινάει λοιπόν τις πύλες της αυτή την εβδομάδα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Την τελευταία τριετία δεκάδες μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και διηγήματα έχουν εκδοθεί σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο, με Βούλγαρους και Βουλγάρες συγγραφείς και μεταφραστές-μεταφράστριες να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη φήμη. Εντός και εκτός συνόρων, μέσα από βραβεία, υποψηφιότητες και βέβαια στην έκθεση δεν θα δούμε μόνο αρκετούς και αρκετές από έτσι, τα σημαντικά ονόματα αυτά, αλλά θα συμμετέχουν και εικονογράφοι και θα υπάρχουν έτσι και αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με κεντρικό σύνθημα λοιπόν η λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα, η Βουλγαρία θα είναι η τιμόμενη χώρα στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και έχει στηθεί, όπως είναι φυσικό και έχουμε κάνει και ξανά μια συζήτηση γύρω από αυτό, από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το ΕΛΙΒΙΠ, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα σε άμεσο διάλογο με την Ελλάδα, έτσι ώστε να αντανακλά το σύγχρονο λογοτεχνικό τοπίο της Βουλγαρίας, τόσο στη συγγραφή όσο και στη μετάφραση, αλλά και την εικονογράφηση. Και βέβαια αυτό αφορά και τον επαγγελματικό χώρο και την αγορά του βιβλίου. Είναι πολλά και ωραία αυτά που πιστεύω ότι θα δούμε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς μετά το τέλος της έκθεσης. 4 μέρες γεμάτες από συζητήσεις και από παρουσιάσεις, βέβαια, γιατί θα υπάρχουν και οι παρουσιάσεις που γίνονται συνήθως βιβλίων της τρέχουσας εκδοτικής κυκλοφορίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κουβέντα, η ανταλλαγή απόψεων, το μοίρασμα της αγάπης για την ανάγνωση, για τα βιβλία, για το τι διαφορετικό παρατηρούμε, τι διαφορετικό διαβάζουμε, τι διαφορετικό αναζητούμε. Και όπως πάντα θα υπάρχει και ένας

λοιπόν και στο βιβλίο το οποίο θα μοιραστούμε απόψε. Είναι το βιβλίο ενός συγγραφέα που αγαπιέται ιδιαίτερα στη χώρα μας. Έχει διαβαστεί αρκετά και έχει μεταφραστεί αρκετά. Είναι ο Αρτούρο Πέρθ Ρεβέρτε, γεννημένο στην Καρθαγένη το 1951. Ένας συγγραφέας που μέχρι σήμερα έχει συνδυάσει έτσι με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τη μάχημη δημοσιογραφία με τη λογοτεχνία. Ως απεσταλμένος του γραπτού τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, έχει ζήσει από κοντά για 21 χρόνια τις μεγαλύτερες διεθνείς σειράξεις και τα μυθιστορήματά του γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Κάποια έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο θα μοιραστούμε απόψε, είναι το τελευταίο πρόβλημα. Ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 3 χρόνια και κυκλοφόρησε λίγο πριν το τέλος του 25 από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη, και είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε

Και στην Κέρκυρα δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι, η σχέση του Ρεβέρτη με την Ελλάδα συνδυάζεται με τη γραφή. Αυτό το βιβλίο όμως μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω, μας πηγαίνει στο 1960. Είναι Ιούνιος και μια καταιγίδα κρατάει απομονωμένους στο ειδηλιακό Μικρονήσι που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα 9 ενίκους του μικρού τοπικού ξενοδοχείου. Τίποτα δεν προμηνύει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Μια διακριτική Αγγλίδα τουρίστρια, η Edith Mander, βρίσκεται νεκρή στο περίπτερο της παραλίας και αυτό που μοιάζει με αυτοκτονία κρύβει ύποπτες ενδείξεις ορατές μόνο στον Χόπαλανγκ Μπάζιλ, πάλι ποτέ γνωστό ηθοποιό, που κάποτε ερμήνευσε στην οθόνη τον πιο διάσημο detective όλων των εποχών. Συνηθισμένος να εφαρμόζει στον κινηματογράφο τις συμπερασματικές ικανότητες του Sherlock Holmes, είναι ο μόνος που μπορεί να διαλευκάνει τι κρύβει πραγματικά αυτό το κλασικό ένιγμα κλειστού δωματίου. Σε ένα νησί από όπου κανείς δεν μπορεί να φύγει και κανείς δεν μπορεί να έρθει, αναπόφευκτα όλοι θα καταλήξουν τελικά ύποπτοι σε ένα μυθιστόρημα που είναι συναρπαστικό έτσι στην αναγνωσή του, είναι page turner που λένε, όπου η αστυνομική λογοτεχνία αναμειγνύεται με εντυπωσιακό τρόπο με την ίδια τη ζωή. Έχουμε λοιπόν για σας δύο αντίτυπα που μπορείτε να κερδίσετε μπαίνοντας στην κλήρωση που θα κάνουμε με το γνωστό τρόπο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκετε. Γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, και οι τυχεροί τυχερές θα ειδοποιηθούν μετά την κλήρωση που θα κάνουμε εμείς εδώ.

Ένα βιβλίο λοιπόν που ο τίτλος του είναι «Το τελευταίο πρόβλημα» από τον Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Και με αυτό φαίνεται πως ο Ρεβέρτε έτσι αποτείει ένα είδος φόρου τιμής στους μέτρες του είδους και κυρίως την Άγκαθα Κρίστη και τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Μυστήριο, υποψίες, ένα, έτσι, μια πλοκή γύρω από το Χουντάνι, το πιο κλασικό αστυνομικό, με χαρακτήρες πολύ καλοφτιαγμένους και καλοδουλεμένους. Μοιάζει σαν να ξεπηδά πραγματικά από την εποχή στην οποία εντάσσεται και οι αρχές δεκαετίας του 60. Μία αρκετά διασκεδαστική γραφή ώρες-ώρες, παρόλο που είναι αστυνομικό, έχει έτσι και τον τρόπο του Ρεβέρτε να αυτοσαρκάζεται μερικές φορές μέσα από τους ήρωές του. Και είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στους φανατικούς αναγνώστες του παραδοσιακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη. Είναι το βιβλίο αυτό του Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, «Το τελευταίο πρόβλημα». Ο τίτλος του, θα κάνουμε κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο μετά τις... Να το πάμε 20 λεπτά ακόμα, έτσι, για να προλάβετε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλο ενδιαφέρον για το τελευταίο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο βιβλίο.

0: Yeah, death.
1: Κόσμος 93,6. Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο μας, στους 93,6. Φυσικά μας ακούτε και online μέσα από το RTECO, live και on demand. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε απόψε για σας. Είναι το βιβλίο του Αρτούρο Πέρθ Ρεβέρτε από τις εκδόσεις Πατάκη. Και ναι, το τελευταίο πρόβλημα, ο τίτλος του, σε μετάφραση της Τιτίνας Περελάκη. Στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση. Εμείς θα συνεχίσουμε παρέα για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα στον ωκεανό του ήχου. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα James Brown, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933, αν δεν απατώμε. Και σήμερα στο μουσείο Augusta Museum of History στη Τζόρτζια γίνεται ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο James Brown, που σαν σήμερα γεννήθηκε όπως είπαμε, αλλά και στη Sharon Jones, η οποία γεννήθηκε σαν αύριο, 4 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο. Ωραία, τυχεροί όσοι θα βρίσκονται εκεί. Να, ωραία πράγματα που γίνονται σε μουσεία που δεν το φαντάζεσαι, έτσι, μουσείο ιστορίας. Κάθε τι έχει την ιστορία του, θα πεις, και τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε. Αυτά είναι.

Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια ακόμα για το βιβλίο αυτό που μιλάμε απόψε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως είπαμε, γράφτηκε στην Κέρκυρα το 2023. Το τελευταίο πρόβλημα είναι ο τίτλος του. Και εδώ είναι έτσι λίγο διαφορετική η, πώς να το πούμε, ο τρόπος που λειτουργεί ο συγγραφέας, καθώς δεν κάνει αναφορές σε γεγονότα ιστορικά όπως έχουμε συνηθίσει, δεν μεταφέρει κάποια ιστορική εποχή στα γραπτά του, όπως εκείνη του Ισπανικού Εμφυλίου, ας πούμε. Φαίνεται ότι θέλει κάτι διαφορετικό να μας μεταφέρει, ένα μυθιστόρημα μυστηρίου, έτσι κλασικό, όπως φαίνεται πως αγαπά αυτούς τους κλασικούς εκπροσώπους του, και δεν διάλεξε σαν χώρο δράσης ένα μέρος που θα ήταν πολύ, θα ήταν, ας πούμε, αυτονόητο να είναι στη Βρετανία, εφόσον ο φόρος τιμής είναι η συγκεκριμένη συγγραφής. Αφορά αυτούς. Διάλεξε αντίθετα ένα μέρος στο Ιόνιο Πέλαγος και συγκεκριμένα ένα ιδηλιακό και ακατοίκητο νησάκι που είναι απέναντι από την Κέρκυρα, το Μικρονήσι, υποτίθεται στο βιβλίο. Εκείνο βέβαια που μας εντυπωσιάζει είναι, όπως πάντα, η μεγάλες, οι ατέλειωτες γνώσεις του συγγραφέα για το έργο άλλων συγγραφέων, όπως ο Ντόιλ, που παραθέτει έτσι φράσεις, αποσπάσματα, κομμάτια, σημεία από διηγήματα και μυθιστορήματα από ομοτέχνους του. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, είναι ένα αποθυμένο του, ίσως, στο αστυνομικό μυθιστόρημα, ένας φόρος τιμής έτσι πολύ ειλικρινής και πολύ βαθύς, και παρά το ότι δεν φαίνεται στο βιβλίο, υπάρχει και ένα ιστορικό θέμα, παρότι δεν είναι έτσι εύκολα αναγνώσιμο από την αρχή, και αυτό είναι ο ναζισμός. Σας αφήνω λοιπόν να το ανακαλύψετε και να μπείτε στην κλήρωση αν θέλετε να το διαβάσετε για τα δύο αντίτυπα που έχουμε για σας. Πλησιάζει η ώρα που θα κάνουμε την κλήρωση και θα ξέρουμε ποιες από εσάς έχουν κερδίσει το τελευταίο πρόβλημα σε μετάφραση της Τίτινας Περελάκη από τις εκδόσεις Πατάκη.

Και κλείνοντας έτσι την αναφορά μας στον Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, να πούμε κάτι έτσι που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχε δημοσιευτεί στις αρχές της χρονιάς, όταν είχε εξαπολύσει η ιδρυμία επίθεση στην κορυφαία αρχή για τη γλώσσα της χώρας, λέγοντας ότι αγνοεί τις απόψεις των συγγραφέων όσον αφορά τις γλωσσικές αλλαγές και πως υποχωρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους σχολιαστές και τους influencers. Ήταν μέσα από ένα άρθρο του στην εφημερίδα El Mundo, κατηγορούσε δηλαδή την Ισπανική Βασιλική Ακαδημία, της οποίας είναι μέλος, ότι δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή που ορίζεται στο περίφημο σύνθημά της «Καθαρότητα, διόρθωση και λάμψη». Δεν ανταποκρίνεται στην ισπανική γλώσσα. Και έγραφε ότι σήμερα ένας αναλφάβητος σχολιαστής, YouTuber ή influencer μπορεί να έχει μεγαλύτερη γλωσσική επιρροή από έναν βραβευμένο με Cervantes. Τι λέτε κι εσείς?

Πηγαίνοντα σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής εκπομπής, ένα θέμα έτσι που συζητήθηκε νομίζω αρκετά πέρα από τους βιβλιοφίλους είναι το γεγονός ότι η Dua Lipa ανέλαβε την επιμέλεια του επετειακού 75ου Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του αλφαβητισμού και της φιλαναγνωσίας η Dua Lipa, και μάλιστα το 2023 έχει ξεκινήσει από το 2023 τη δική της λέσχη ανάγνωσης, όπου κάθε μήνα επιλέγει ένα βιβλίο που αγαπά και συμμετέχει σε podcast με συγγραφείς. «Το διάβασμα με έχει στηρίξει σε κάθε κεφάλαιο της ζωής μου», λέει, «από τότε που ήμουν η καινούργια μαθήτρια στο σχολείο σε μια νέα χώρα, μέχρι τώρα που μου παρέχει ένα ήσυχο καταφύγιο στη διάρκεια μιας περιοδίας». Η επιμέλεια του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου στο South Park Center είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, δήλωσε.

βαθιά ανάσα. Το επόμενο διάστημα ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τριγύρω μας, στον κόσμο, και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά έτσι και για τις πάρα πολλές συναυλίες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, για τα κινηματογραφικά μας, για το Φεστιβάλ Αθηνών, για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να γυρίζει και εμείς είμαστε μέρος του.

Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Η πρώτη Κυριακή του Μαΐου πήγε κάπως έτσι στο ταξίδι του ωκεανού του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγήθηκαν ιστορίες τις οποίες μας αρέσει να εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα μέρος της ζωής μας που μας αρέσει επίσης να μοιραζόμαστε, όπως άλλωστε η μουσική πάντα. Και εδώ να σας αφήσω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας. Έχουν ειδοποιηθεί ήδη τυχεροί και τυχερές που έχουν κερδίσει και για τις προσκλήσεις και για το βιβλίο. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τον ήχο μας. Φυσικά μένετε εδώ στον κόσμο μας. Ο Μανώλης Φάμιλος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ στον κόσμο μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στον ουρανό του κόσμους για μία ακόμα ανέφελη Κυριακή. Στο μικρόφωνο είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, τακτική εδώ στο ραντεβού μας μαζί με τον τακτικό έκτακτο συνεργάτη μας, παύλα συγκυβερνήτη μας, Γιώργο Κωστόπουλο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12, οπότε και τη θέση μας θα παραχωρήσουμε σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες, αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλική Χερσόνησο, όπου σας αφήσαμε την τελευταία φορά. Θα ανεβούμε βόρειο-δυτικός προς τη Γαλλία, και πέρα θα πετάξουμε πάνω από τον Ατλαντικό για την Αμερική του Βορρά αυτή.

Εδώ θα ξεκινήσουμε με τον Ντανιέλε Σιλβέστρη, όπου παίζεται ένα παιχνίδι κάπως βρώμικο, θα έλεγε κανείς, όπως είναι κάθε παιχνίδι με τις λέξεις, η λατινικής προέλευσης λέξης constitutione, στα ιταλικά έχει διπλή σημασία, σημαίνει και σωματική διάπλαση και είναι βεβαίως και το σύνταγμα της χώρας. Το ότι κάποιος είναι υγιής και εύρωστος θα μπορούσε να είναι και ιατρικό πιστοποιητικό. Εδώ μιλάμε για κάτι ριζικά διαφορετικό, κάτι πολύ ευρύτερο, όπως η συλλογική ευθύνη, αλλά καλύτερα ας τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Ντανιέλε. Sana e robusta constituzione.

Πρόκειται λοιπόν για μια χώρα με ένα ισχυρό σύνταγμα, το οποίο είναι φτιαγμένο από μεγάλες αρχές όπως και το δικό μας. Άλλωστε ένα σύνταγμα που παρέχει ισονομία και όχι μόνο δεν επιλέγει τον πόλεμο, αλλά τον αντίον τον αποκηρύσει εξορισμού και υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως. Στο σώμα της ιστορίας μας μας δείχνει τα σημάδια από τις πληγές και δεν τα αποκρύβει. Όποιος θέλει να τις δει θα νιώσει υπερήφανος τώρα αν διαπιστώσει και κάποια φρικτά εγκλήματα και να τριχιάσει από το τόσο αίμα που χύθηκε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα ατυχήματα προκειμένου να αποκτήσει κανείς αυτά τα διευρυμένα δικαιώματα. Δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση και ποτέ δεν θεωρήθηκε κάτι δεδομένο. Συμβαίνουν και αυτά τα ατυχήματα προκειμένου να αποκτήσει κανείς αυτά τα διευρυμένα δικαιώματα. Δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση και ποτέ δεν θεωρήθηκε κάτι δεδομένο. Μπορούμε ακόμα πάντως να

Όταν δεν είσαι εδώ, ακούω τον ήχο των σκέψεών μου να ισορροπούν ξανά ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Έπειτα ο χρόνος περνάει και σιγά σιγά σε ξεχνάω και ένα κομμάτι του εαυτού μου μου ξεφεύγει σαν μια μικρή αόρατη κλωστή. Μπορούμε άραγε να είμαστε απλά ελεύθεροι χωρίς να αναρωτιόμαστε τι θα γίνουμε. Ίσως κάποτε όταν σε ξαναδώ στα μάτια να βρω το μονοπάτι που πρέπει να πάρω. Αυτό είναι το Σεγκουίμι από τους Μπέα.

μας αδυσόπιτος περνάει και φτάνει η στιγμή που αναρωτιέσαι τι κοινό έχουμε πια εσύ κι εγώ, τώρα που μεγαλώσαμε απειλητικά και δεν έχουν απομείνει και πολλά από την δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 90, τότε που δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα και μοιραζόμασταν τα πάντα. Τώρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, ίσως επειδή ακόμα εγώ παραμένω ο τελευταίος ρομαντικός πανηλήθιος, ίσως επειδή μοιάζει να πάσχει κανείς από κάποια τοξική ασθένεια, σπάνια ασθένεια, αλλά εγώ θα έλεγα όχι και τόσο σπάνια στις μέρες μας. Και οι δύο λοιπόν στο επανειδήν, και ποιος ξέρει πότε θα ευθυγραμμιστούν οι τροχές μας ξανά. Αυτό είναι το Adesso Ciao.

εδώ ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος για το δεύτερο ιταλικό μας ημίωρο, τώρα πια σε ξέφρενους ρυθμούς. Αυτό ήταν το «Μη πιάτσι τάντο» και εσύ μ' αρέσεις ακόμα περισσότερο, και σαν αποτέλεσμα αυτού «Λα τέστα τζίρα», δηλαδή «Το κεφάλι μου γυρίζει».

Και όπως εδώ και πολλά τραγούδια τώρα και πολλές δεκαετίες θα έλεγε κανείς, η αγάπη συνεχίζει να ξετοριάζει με το πέρασμα του χρόνου και επιμένει να επιστρέφει για να με καταστρέφει. Και πόσες φορές επιτέλους θα γραφτεί το τέλος αυτής της ιστορίας, ίσως να φταίει το γεγονός πως είμαστε τόσο καλοί στο να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Αν υπήρχε τρόπος να το λύξουμε οριστικά, να το λύσουμε οριστικά, σίγουρα εσύ τον γνωρίζεις και ξέρεις πώς να το κάνεις. Και εγώ το ξέρω πως το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το μελετήσω, αυτές τις απαντήσεις τις ξέρω απ' έξω τώρα πια. Κάθεσαι και τα σκέφτεσαι όλα αυτά, εγώ δηλαδή κάθομαι και τα σκέφτομαι όλα αυτά και εντωμεταξύ ξημερώνει μια σκυθροπή Δευτέρα. Λουνεντί από την Αριάννα Παζίνη.

Και θα ήθελα κι εγώ να αναπολώ το καλοκαίρι του 2007, όπως η Τζόια Λουτσία που ακολουθεί, μονάχα που δεν θυμάμαι πού ήμουν τότε, ποιος ήμουν τότε. Κάπου θα ταξίδευα, αλλά το ημερολόγιο καταστρώματος δεν κατάφερα να το εντοπίσω. Ίσως το πλοίο να ναυάγησε μαζί με όλα τα υπάρχοντά μου. Ωραία λοιπόν, μπορώ τώρα να αρχίσω κάλλιστα να φαντάζομαι πως όλα έγιναν ακριβώς όπως ήθελα. Εκ των υστέρων βέβαια, όπως γίνεται με κάθε εποχή που βαφτίζουμε χρυσή, χρυσή εκ του μακρόθεν, αλλά και εκ του ασφαλούς.

Πριν πάω στο επόμενο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα, είναι το Temporale από το Enrico Nicciotti. Θα ήθελα να τονίσω πως και εμείς το έχουμε αυτό, να μας λείπει η μυρωδιά από το εντόμο αποθητικό, από το κλασικό φιδάκι, και το μεσημέρι να ακούμε τα τζιτζίκια και το βράδυ στη βεράντα να ακούμε τους γρίλους μέσα από τον ελαιώνα. Και δεν είχαμε να νοιαστούμε για πολλά, έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί με το ποδήλατο στους χωματόδρομους. Όταν παίζεις, όπου κι αν πέσεις, μπορείς να χτυπήσεις άσχημα τα γόνατά σου, αλλά τότε θα έρθει η γιαγιά σου και θα σου τα καθαρίσει και θα σου δώσει και ένα ροδάκινο και η γλύκα του θα διώξει τα δάκρυα. Αναμνήσεις σαν καραμέλες θα τις έτρωγα όλες, ειδικά από το καλοκαίρι του 2007, ακόμα και από εκείνα τα βράδια που ξοδεύαμε στις άβουλες λευκές πλαστικές καρέκλες και αφιερώναμε τραγούδια ο ένας τον άλλον. Και το καλοκαίρι του 1987 πάντως, στη δική μου μετεφηβεία, δεν ήταν και πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

παιδιά, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση γλωσσολογικού τύπου, επειδή η εκπομπή μας έχει και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα. Το τσάμπιρόνε είναι ένα, είναι το κλασικό σπυροειδές εντομοαποθητικό βραδίας καύσεως, το φιδάκι που λέγαμε, που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά οφείλετε να γνωρίζετε πως εφευρέθηκε 150 χρόνια σχεδόν πριν από έναν Ιταλό, το 1862, τον Τζοβάνι Μπατίστα Τσαμπιρόνι, και από αυτόν έχει κρατήσει και το όνομά του, και έγινε αργά, απελευθερώνοντας καπνό από πύρεθρο, και αυτός ο καπνός από τον πύρεθρο αποθεί τα έντομα. Υποθέτω πως την σήμερα ημέρα τα τσαμπιρόνι παρασκευάζονται μαζικά κάπου στην νότιο-ανατολική Ασία, να υποθέσω στην Κίνα, ίσως κάπου στα περίχωρα της Σαγκάης, εκεί όπου θα βρεθούμε και με το επόμενο τραγούδι.

Όπως έτρεχε ο καημένος ο Λύκος ή Λούπο για να σωθεί στο προηγούμενο επεισόδιο, και ελπίζουμε ακόμα να τρέχει ελεύθερος στα δάση εκεί, έτσι και εδώ ο ήρωάς μας ακόμα τρέχει, επειδή δεν έμαθε ποτέ να πετάει, δεν είχε κάποιον να του δείξει πώς να τα παρατήσει όλα και να δοκιμάσει κάπου αλλού την τύχη του. Πολλές φορές έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση, να ακούω τα πάντα αλλά να μην καταλαβαίνω τίποτα. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να μου αφιερώσει λίγο χρόνο και να μου εξηγήσει το νόημα των πραγμάτων, εάν υπάρχει κάποιο νόημα. Κούγου του Ζουρ από του Σου Σουβάζ.

Εδώ ο φίλος μας, ο Γκάμπ Μπουσάκ, στο «Sans d'un amour», μια που αναφερθήκαμε ήδη στην έλλειψη νοήματος, ο φίλος μας ο Γκάμπ αντιμετωπίζει ένα πραγματικό διέξοδο, δεν έχει να της δώσει τίποτα πια, αλλά νιώθει πως χωρίς την αγάπη της πεθαίνει από την πλήξη και έτσι κι αλλιώς συμβαίνει συχνά να θέλει να πεθάνει, να μην θέλει να αντικρίσει το μέλλον, αλλά σαν να μην έχει αποφασίσει απλά να φύγει. Ακόμα το επεξεργάζεται. Βεβαίως, όταν χάνεις την ελπίδα, μοιάζουν όλα μαζί της να χάνονται, μόνο που τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά. Ξέρω πως έκανα να κλάψεις, ίσως γι' αυτό να μου είναι αρκετό να μείνεις εδώ, χωρίς να λες τίποτα, χωρίς να κάνεις τίποτα και χωρίς να αλλάζει τελικά τίποτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
0: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Come on.
1: Εδώ ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό. Υπενθυμίζουμε πως μπορείτε αφιδώς να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη σελίδα του Facebook του σταθμού μας και ουχή την δική μου μέσα από το Messenger εκεί. Αυτό ήταν ένα γράμμα θαυμασμού προς τη Λιλή και αυτό που ακολουθεί ένα σκοτεινό εναλλακτικό πρελούδιο για όσα θα ακολουθήσουν, αμαρό από τους BB Club.

τώρα να περάσουμε το μεγάλο ωκεανό και να ξαναβρεθούμε για άλλη μία φορά στον γαλλόφωνο Καναδά. Le Canadien Errant από τους Pontics, τους έχουμε ξανακούσει εδώ, είναι ο χαμένος Καναδός. Εδώ εξερευνάται η ρευστή γαλλοκαναδική ταυτότητα, η οποία είναι διχασμένη στην περίπτωση του δημιουργού ανάμεσα στο Σασκατσούαν και την εποχή που έζησε στο Μοντρεάλ, και παντού υπάρχει αυτή η αίσθηση του εκτοπισμού που βεβαίως είναι μια προϋπόθεση για να συνεχίσει κανείς το ταξίδι. Το πραγματικό όνομα του δημιουργού είναι Μαριό Λεπάς και υπάρχει αυτή η βαθιά σύνδεση με το χωριό του, το Σεν-Ντενί, η οποία έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα του, και αν βρίσκεται στην πόλη πια, η καρδιά του δεν έφυγε ποτέ από εκεί, από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο χαμένος Καναδός λοιπόν.

Canadien Era, ο χαμένος Καναδός. Υπάρχει όμως και το πασίγνωστο En Canadien Era, το οποίο είναι ένα τραγούδι της προσφυγιάς από τα μέσα του 19ου αιώνα και αφορά τον περιπλανόμενο Καναδό, τον πρόσφυγα Καναδό, που έπειτα από τις ταραχές στην ιδιαίτερη πατρίδα του έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί και κάθεται στην όχθη ενός ποταμού και με τα νερά που τρέχουν στέλνει χαιρετίσματα στους φίλους του που ακόμα ζουν εκεί στην δυστυχισμένη χώρα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε ανάμεσα στο 1837 και το 1838 μετά από μια εξέγερση στον Καναδά από τον Αντουάν Ζερίν Λαζουή, κυκλοφόρησε το 1842, έχει γίνει γνωστό σε πολλές εκτελέσεις. Εμείς θα προτιμήσουμε αυτή τον White Horse.

επόμενο είναι το La Douceur, δηλαδή η απαλότητα, και επιστρέφουμε στην φωτεινή Μεσόγειο, όπου μπορούσαμε να ζήσουμε κάτι από τον καλοκαιρινό ήλιο, καθισμένοι στην άκρη ενός βράχου, να ταινίζουμε τον ορίζοντα. Νομίζαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε κάτι από τις ανθισμένες αμυγδαλιές, μονάχα που η ομίχλη μας ακολούθησε από το βορρά, το γαλάζιο νερό έγινε γκρι και χάσαμε το δρόμο μας χωρίς να καταλάβουμε πώς, χωρίς

Αυτή την δυσίωνη εικόνα που περιγράφεται εδώ και θα έλεγε κανείς πως δεν πρόκειται για τη Μεσόγειο, αλλά για τον Ειρηνικό ωκεανό, που το όνομά του βεβαίως μας εξαπατά, είναι ένας εφημισμός και δεν το έχει σε τίποτα αυτός ο Ειρηνικός ωκεανός να μας καταπιεί με τα γιγάντια κύματά του και να μας ξαποστείλει μια για πάντα στα πίθμενα βάθη του. Εμείς όμως είμαστε οι κοσμοναύτες, αν και κάπως αργοναύτες, με την έννοια του ότι είμαστε αρκετά βραδιφλεγείς και με τις καθυστερήσεις μας, πλην όμως δεν γνωρίζουμε το φόβο και το δισταγμό, γνωρίζουμε επίσης πως μια λεπτή λωρίδα γης μας χωρίζει από τις χαρές της Καραϊβικής. Προς το παρόν όμως θα ανοιχτούμε από την Μεσόγειο προς τον Ειρηνικό και θα φτάσουμε και εκεί αμέσως μετά. Αυτό είναι το Pacific.

τον αγαπημένο μας Εζεκίλ Παϊλέ το επόμενο «Pendant de Chichi Pompon». Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε όλο αυτό τώρα έγκυρα, χωρίς θόρυβο, χωρίς φασαρία, χωρίς φανταχτερά πράγματα και στολίδια και μπιχλιμπίδια. Πρόκειται για ένα παλιό τραγούδι διασκευή εδώ που είναι πιο επίκαιρο σήμερα εικάζω από ό,τι στην εποχή του, επειδή όντως δεν χρειάζεσαι πολλά όταν υπάρχει η σάμπα, χρειάζεσαι ίσως μια ομπρέλα για να προστατεύσεις το καημένο του κεφάλι σου από τον ήλιο όταν κολυμπάς, όταν χορεύεις πλάι της, πλάι στο μπλε της θάλασσας, ξέρεις ότι όλα είναι εντάξει και έτσι θα παραμείνουν στο άμεσο μέλλον του.

0: 93,6.
1: Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο ημίωρό μας με αλλαγή ρεπερτορίου. Πάμε στους Αγγλοσάξονες, πάμε στην αγαπημένη μας Σάρων Βανέτεν και στα μαγικά ακόρντα της και επανερχόμεθα δρυμύτεροι.

ας περάσουμε τώρα σε μια άλλη ηλιόλουστη ακτή, την ακτή της Καλιφόρνιας, να συναντήσουμε την Lana Del Rey, και ας πούμε πως είναι το πρώτο φως, η αρχή της μέρας, η αυγή μιας νέας εποχής, και επειδή έχει προηγηθεί το απόλυτο σκοτάδι, αυτό το φως είναι ένα φως εκτυφλωτικό και εσύ θέλεις να τρέξεις προς τα εκεί, προς την πηγή του. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο του φωτοτροπισμού. Κατά βάθος είμαστε όλοι πεταλούδες της νύχτας, σαγηνευμένοι από το φως μιας κάποιας λάμπας.

Αυτό ήταν λοιπόν το First Light από την Lana Del Rey και η ζωή συνεχίζει να περνάει βιαστικά και σαν να μην έφτανε αυτό, η ζωή είναι γεμάτη με απρόοπτα και ο καθένας μας είναι ένα απρόοπτο αν το καλοσκεφτείς πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος μας. Όμως, που και αυτό είναι ένα απρόοπτο, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα για τα οποία αξίζει να ζήσεις, για τα οποία αξίζει να αγωνιστείς. Εδώ παρακάτω η Lucy Dacus έχει μερικές ιδέες. Αν έχετε κάποιες και εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε, έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι και αν δεν προκύψει τίποτα δεν χάνουμε απολύτως τίποτα. Αν προκύψει κάτι είναι κάτι καλό από μόνο του, ό,τι κι αν είναι αυτό. Αυτό είναι το Planting Tomatoes από την Lucy Dacus.

βαθιά ερωτικό, γιατί συνέχεια αυτή η αγάπη κρέμεται από μια κλωστή, μια κλωστή από φεγγαρόφωτο. Μπορείς να διακρίνεις καθαρά μέσα στη νύχτα την ασημένια της λάμψη. Είναι εύθραυστη, αλλά μπορείς να την πλέξεις καλά στα δάχτυλά σου και με την βοήθειά της να αναρριχηθείς, να ανέβεις πολύ ψηλά, μονάχα που και εκεί έχεις ανάγκη από κάποιον που να το λέει πραγματικά η καρδιά του. Με αυτόν μαζί θα κυνηγήσεις το αστέρι του βορρά και θα ορχιστείς ταυτό. Στο λόγο μου μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το North Star που ακολουθεί.

πάλι εδώ για τη συνέχεια ένας παγκοσμίου φήμης Καλιφορνέζος, ο αγαπημένος μας Beck, και το Ride Lonesome είναι και αυτό μια οδή στο σεληνόφως, το καινούριο πόνημά του, μονάχα που αυτός ακολουθεί ένα μοναχικό δρόμο. Άλλωστε, για πόσο ακόμα μπορείς να ζεις με τις αναμνήσεις σου και για πόσο ακόμα μπορούν να ζεσταίνουν την καρδιά σου. Τελικά κάποιες φορές συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν χρειάζεται κανένα τραγούδι να σου το πει αυτό, όταν ήδη το ξέρεις βαθιά μέσα στην πληγωμένη σου καρδιά. Συμφωνώ σε αυτό, επειδή τα τραγούδια όταν μας αγγίζουν είναι επειδή αποκαλύπτουν κάτι που ήδη ξέρουμε, αλλά με έναν τρόπο το φωτίζουν αλλιώς, όπως το φεγγάρι που λέγαμε.

Και στη Βρετανία τώρα με επίσης έναν παλιό γνώριμο για την συνέχεια, τον Τζάρβις Κόκερ, ο οποίος φαίνεται να έχει εμπλακεί και αυτό στη δίνη των αναμνήσεων, μια σειρά από ξεθοριασμένες Polaroid που αποκαλύπτουν ένα παρελθόν ολότελα σβησμένο και έναν εαυτό μας πραγματικά αγνώριστο. Έφτασες πολύ μακριά, πολύ βαθιά, όσο βαθιά μπορεί να φτάσει κανείς. Έπειτα λίγο ακόμα πιο μακριά και ακόμα πιο βαθιά. Και πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αγάπη, κανείς δεν το γνωρίζει μέχρι να το βρει.

φωτογραφίες νυχτερινές κυρίως, με λεπτομέρειες που σου αποκαλύπτονται επί τη εμφανίση, πράγματα που μπορείς να διακρίνεις μονάχα εκ των υστέρων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ήδη αργά. Πάντα το μέλλον κρύβεται μέσα στο παρόν, ιδιαίτερα επιμελώς πολλές φορές έχει τον τρόπο του να μας ξεγελάει. Μετά τις ανοιχτές χορδές του Τζάρβις, κάτι από δεύτερο χέρι της Αναΐς Καρντό, Second Hand. Λίγο πολύ, αγαπημένες φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα, την πρώτη Κυριακή του Μάη, θα είμαστε τακτικοί εδώ στο ραντεβού μας και την επόμενη με ένα αφιέρωμα στην Αμερικάνα, κάτι που κάποιοι από εσάς φοβόσασταν πως θα έρθει και κάποιοι από εσάς το περιμένατε πολύ. Από εμένα και τον τακτικό συγκυβερνήτη μου Γιώργο Κωστόπουλο να έχετε μια υπέροχη νύχτα και μια υπέροχη εβδομάδα και ένα ξεκούραστο βράδυ και μια ομαλή προσγείωση.

Thank you. Thank you.

cosmosjazz.gr.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.